Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος

0: αγάπη η ζωή μου κόψε.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: Sports on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Cosmos FM

κόσμος μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.

Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα.

0: Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Επόμενο τραγούδι θα το πούμε μαζί με τον κύριο Γιώργο Ταλάρα.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάτε. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την διεύρυνση των δευτερογενών κυρώσεων κατά επιχειρήσεων και χωρών που διατηρούν οικονομικές σχέσεις με το Ιράν, κλιμακώνοντας σημαντικά την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη, καθώς ο πόλεμος προσεγγίζει τους 6 μήνες. Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ χαρακτήρισε την πρωτοβουλία οικονομική D-Day, προειδοποιώντας ότι χώρες και επιχειρήσεις που συνεχίζουν τις εμπορικές τους σχέσεις με το Ιράν κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν αποκλεισμό από το χρηματοπιστωτικό σύστημα που βασίζεται στο δολάριο. Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον ξεκινά επίθεση κατά των οικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο με στόχο την αποκοπή των οικονομικών πόρων που στηρίζουν την Ιρανική κυβέρνηση. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε παράλληλα μέτρα σε 5 τομείς, οι οποίοι σύμφωνα με την Ουάσιγκτον χρησιμοποιούνται από το Ιράν για την στήριξη της οικονομίας του. Αποτελούνται από ψηφιακά, περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογία, χρυσό, αεροπορία και ναυτιλία. Παράλληλα επιβλήθηκαν κυρώσεις σε σχεδόν 60 οντότητες, φυσικά πρόσωπα και πλοία. Η Ουάσιγκτον έχει εντείνει ιδιαίτερα τις προσπάθειές της για τον περιορισμό των Ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου προς την Κίνα, η οποία αποτελεί εδώ και χρόνια τον μεγαλύτερο αγοραστή Ιρανικού πετρελαίου. Το Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες αντιδρώντας στις ανακοινώσεις στις κυρώσεις σε βάρος της χώρας. Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει τα πάντα για να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του Ιρανικού λαού και των ηγετών της χώρας, αποτυγχάνοντας κάθε φορά. Είπε επίσης ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη και διαθέτει ένα διετές σχέδιο για να διαχειριστεί αυτές τις εξελίξεις. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, πρότεινε την ανάληψη από τον Διεθνή Οργανισμό Ρόλου στην διευκόλυνση των θαλάσσιων μεταφορών λιπασμάτων και συναφών προϊόντων που πλήττονται από την παράλυση της κίνησης στα στενά του ορμούς. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας, ανέφερε ο Γκουτέρες, είναι να υποστηριχτεί η μεταφορά προϊόντων μέσω των στενών και να συμβάλλει στην ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης που απαιτείται για τη διπλωματία. Η Τεχεράνη έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει στην επιβολή τελών για υπηρεσίες που παρέχονται στα διερχόμενα πλοία, κάτι που απορρίπτουν κατηγορηματικά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και κράτη της περιοχής. Από την άλλη, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει ότι η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο των στενών, το οποίο, όπως ανέφερε, μετά τον πόλεμο θα γίνει αμερικανικό έδαφος. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επίσημη άρση του χαρακτηρισμού της Συρίας ως κράτους χορηγού της τρομοκρατίας. Σε σχετική δήλωση προέβη ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής 45ήμερης ενημέρωσης του Κογκρέσου. Το State Department αποδίδει την απόφαση στα βήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την απομάκρυνση της Συρίας από οργανώσεις όπως ο ISIS, η Αλ-Κάιντα, η Χεσπολάχ και φιλοϊρανικά δίκτυα. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για ιδιωτικές επενδύσεις στην χώρα και την οικονομική ανάκαμψη και επανένταξη της Συρίας στην διεθνή οικονομία. Ο Βρετανικός τηλεοπτικός οργανισμός ITV προέβη σε επίσημη απολογία μετά τις αναφορές σε τουρκική και ελληνική πλευρά της Κύπρου κατά τη διάρκεια επεισοδίου της θρηλυκής σειράς Coronation Street, η οποία προβλήθηκε την 5η 6 Αυγούστου. Η απολογία ακολούθησε την επιστολή διαμαρτυρίας που απέστειλε η Εθνική Ομοσπονδία Κυπρίων Βρετανίας προς την Διευθύνουσα Σύμβουλο της ITV. Το Βρετανικό κανάλι, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας, ζητά συγγνώμη για το γεγονός ότι η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε ήταν ασαφής και προκάλεσε αναστάτωση στην κυπριακή κοινότητα. Τονίζει ότι το σενάριο δεν είχε ως στόχο να υπονοήσει ισοδυναμία μεταξύ της νόμιμης Κυπριακής Δημοκρατίας και του εδάφους που διεκδικεί μονομερώς η Τουρκία. Η ITV δεσμεύτηκε επίσης να αποφύγει παραποίηση του κυπριακού ζητήματος στο μέλλον και θα φροντίσουν να είναι προσεκτικοί σε αυτά τα ευαίσθητα ζητήματα, αποφεύγοντας παρόμοιες ανακρίβειες στο μέλλον. Στην επιστολή διαμαρτυρίας, η Εθνική Ομοσπονδία Κυπρίων αναφέρθηκε στον πόνο που προκλήθηκε, σημειώνοντας ότι πολλοί στην κοινότητα είναι είτε ίδιοι είτε απόγονοι των 200.000 προσφύγων που εκδιώχθηκαν βία από τα σπίτια για τις κοινότητές τους στην περιοχή που σήμερα είναι η κατεχόμενη Κύπρος. Υπογραμμίζεται επίσης ότι βάσει του διεθνούς δικαίου, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το μόνο διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος στο νησί.

0: Υπόθεση επίθεσης, τραυματισμού και κατοχής επιθετικών οργάνων διερευνά η αστυνομία μετά από επίθεση που διαπράχθηκε στον χώρο των γηπέδων της Νέας Σαλαμίνας στη Λάρνακα. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, όπου χθες το βράδυ διεξήχθη εκδήλωση για τους φιλάθλους του σωματείου. Σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία, γύρω στα μεσάνυχτα το βράδυ που πέρασε, στον χώρο των βοηθητικών γηπέδων του σταδίου του σωματείου, αριθμός 30 περίπου ατόμων προσέγγισαν και επιτέθηκαν με ρόπαλα εναντίον προσώπων που είχαν παρευρεθεί στην εκδήλωση. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 3 πρόσωπα, άντρες ηλικίας 21, 23 και 28 ετών. Οι 23χρονος και 28χρονος, οι οποίοι τραυματίστηκαν στο χέρι και στο κεφάλι αντίστοιχα, έτυχαν περίθαλψη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου και αργότερα έλαβαν εξιτήριο. Ο 21χρονος, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε στο πρόσωπο, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του είναι εκτός κινδύνου. Αύξηση παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Κρούσματα του ιού έχουν επιβεβαιωθεί σε 31 δήμους της Αττικής. Σημαντική επιδημιολογική επιβάρυνση καταγράφεται και στη Θεσσαλία. Από τα 29 επιβεβαιωμένα κρούσματα στην περιοχή, τα 23 εντοπίζονται στη Λάρισα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η πραγματική αριθμή της διασποράς του ιού φέρεται να είναι μεγαλύτερη, καθώς αρκετοί από τους πολίτες που έχουν μολυνθεί δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Οι υγειονομικές αρχές της Ελλάδας προχωρούν σε ψεκασμούς. Οι υγειονομικές αρχές υπενθυμίζουν ότι η πρόληψη παραμένει το σημαντικότερο μέτρο προστασίας, με την χρήση εντομοαποθητικών, σίτας, κατάλληλου ρουχισμού και την αποφυγή έκθεσης σε περιοχές με αυξημένη παρουσία κουνουπιών, ιδιαίτερα κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Θα περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Σε τρίτη σύλληψη προχώρησε η αστυνομία στην Πάφο σχετικά με υπόθεση ληστείας και επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης σε βάρος διανομέων φαγητού την 3η 18 Αυγούστου. Η σύλληψη άντρα 34 ετών προέκυψε μετά από μαρτυρία για το περιστατικό που διαδραματίστηκε στην περιοχή Μουτάλου. Τέθηκε υποκράτηση για 4 ημέρες από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Τα άλλα 2 πρόσωπα που συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση εξακολουθούν να τελούν υποκράτηση προς διευκόλυνση των ανακρίσεων. Η εγκατάσταση και λειτουργία κλειστών κυκλωμάτων βιντεοπαρακολούθησης μπορεί να αποτελεί θεμητό μέτρο υπό την προϋπόθεση ότι είναι αναγκαία και αναλογική προς τον σκοπό για τον οποίο γίνεται, και εννοουμένου ότι εφαρμόζεται με κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, υποδεικνύει η αρμόδια Επίτροπος Μαρία Χριστοφίδου. Με αφορμή την δημόσια συζήτηση για την ανάγκη εγκατάστασης καμερών παρακολούθησης σε δημόσιους χώρους για σκοπούς αποτροπής κακόβουλων ενεργειών ή πρόληψης απρόβλεπτων καταστάσεων, η κυρία Χριστοφίδου διευκρινίζει ότι αυτό εμπίπτει στον τομέα αρμοδιοτήτων ασφάλειας και πολιτικής προστασίας των Δήμων. Προσθέτει ότι αυτή η εγκατάσταση επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση της στήρησης του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και της Εφαρμοστέας Εθνικής Νομοθεσίας. Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τονίζει ωστόσο ότι οι δημοτικές αρχές υποχρεούνται σε προδιαβούλευση και έγκριση από την αρμόδια αρχή πριν από την όποια εγκατάσταση καμερών. Σε ριζικές αλλαγές στο μοντέλο στελέχωσης των 114 ναυαγοσωστικών πύργων και στο σύστημα πιστοποίησης των ναυαγοσωστών, προχωρά το Υπουργείο Εσωτερικών από το 2027 με στόχο την οριστική αντιμετώπιση των διαχρονικών ελλείψεων προσωπικού στις Κυπριακές παραλίες. Σε χθεσινή ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου με τους αρμόδιους λειτουργούς της Υπηρεσίας για την Διαχείριση των Παραλίων, δόθηκαν οδηγίες για να επανεξεταστεί το καθεστώς της εποχικότητας των ναυαγοσωστών. Ειδικότερα το ενδεχόμενο κατάργησης της απασχόλησης τρίμηνης και τετράμηνης διάρκειας, όπου παρουσιάζεται σοβαρό πρόβλημα πλήρωσης των θέσεων, σε αντίθεση με τις θέσεις απασχόλησης μεγαλύτερης διάρκειας που παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον. Παράλληλα, δόθηκαν οδηγίες για διεύρυνση του ωραρίου εργασίας των ναυαγοσωστών έως τις 7 το απόγευμα, κατά τους μήνες αιχμής Ιούνιο, Ιούλιο και Αυγούστο. Νέα δεδομένα που προέκυψαν σχετικά με τους βανδαλισμούς και τις διαρρήξεις των 10 καταστημάτων τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πάφο αλλάζουν την κατεύθυνση των αστυνομικών ερευνών. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διευθύνσης Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, επιβεβαίωσε στο ραδιοκόσμος ότι από τη λεπτομερή εξέταση των 10 περιπτώσεων εκτιμάται ότι στόχος των 4 δραστών ήταν η κλοπή. Αποκάλυψε επίσης ότι ανάλογα περιστατικά με την ίδια μέθοδο καταγράφηκαν πριν λίγες μέρες σε άλλες 2 επαρχίες. Ο κ. Νικολάου ανέφερε επίσης ότι είχε εντοπιστεί η μοτοσικλέτα λευκού χρώματος που φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν οι νεαροί κατά τις επιθέσεις. Η μοτοσικλέτα είχε κλαπεί το ίδιο βράδυ. Μέλη της δύναμης εξέτασαν τη μηχανή και παρέλαβαν διάφορα τεκμήρια τα οποία έχουν αποσταλεί για επιστημονικές εξετάσεις. Αναφερόμενος στις εκστρατείες της αστυνομίας, τόνισε ότι σε ένα μόνο βράδυ στον Μούταλο προέκυψαν 69 καταγγελίες.

Τον προβληματισμό και την αγανάκτησή του για την κατάσταση που επικρατεί στην παραλία της Λάρας εκφράζει το Ακελπάφου με ανακοίνωση που εξέδωσε. Όπως αναφέρεται, οι εικόνες από την Λάρα με ομπρέλες και αντίσκηνα να τοποθετούνται στην παραλία την ώρα που οι θαλάσσιες χελώνες φωλιάζουν προκαλούν δικαιολογημένη αγανάκτηση. Το ΑΚΕΛ έχει διαχρονικά προειδοποιήσει για την ανάγκη ουσιαστικής προστασίας της περιοχής. Όπως αναφέρεται, από το 2018 είχαν καταγγείλει παράνομες κατασκευές στην Λάρα, ενώ επανειλημμένα έχουν ζητήσει ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τον ΑΚΑΜΑ, άρση των παρανομιών και αποτελεσματική επιτήρηση των προστατευόμενων περιοχών. Οι νόμοι και οι κανονισμοί υπάρχουν για να εφαρμόζονται καθολικά και όχι για να τους επικαλούνται ορισμένοι κατά το δοκούν. Καλούμε την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες να ενισχύσουν άμεσα τους ελέγχους στη Λάρα, να απομακρύνουν κάθε παράνομη εγκατάσταση και να επιβάλλουν την νομοθεσία χωρίς εξαιρέσεις και εκπτώσεις, καταλήγει η ανακοίνωση. Πρόταση για την δημιουργία γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος στην Πάφο θα εξετάσει ο νέος Επίτροπος Ηλίας Μυριάνθους. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι ένας μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου Περιβάλλοντος σχετίζονται με την Πάφο και τις προστατευόμενες περιοχές του ΑΚΑΜΑ. Με αφορμή τις καταγγελίες για την παραλία της Λάρας, ο κ. Μυριάνθους τόνισε ότι είναι ευθύνη του κράτους και των αρμοδίων υπηρεσιών να επιβάλλουν την εφαρμογή της νομοθεσίας, η οποία απαγορεύει την χρήση ειδών σκίασης στη συγκεκριμένη παραλία. Ο νέος Επίτροπος Περιβάλλοντος συνεχίζει τις επαφές του με εκπροσώπους φορέων και χθες συναντήθηκε με τον Επιτρόπο Ορεινών Κοινοτήτων. Από την περασμένη εβδομάδα τα εινοποιεία άρχισαν να παραλαμβάνουν για εινοποίηση τις πρώιμες ποικιλίες σταφυλιών, αλλά η κατάσταση περιγράφεται απογοητευτική, καθώς ο περονόσπορος έχει αφανίσει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής. Εκ μέρους της ομάδας παραγωγών εινοποιήσιμων ποικιλιών, ο Μύρος Γιάνγκου ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος ότι στην καλύτερη περίπτωση οι παραγωγοί μπορούν να τριγύσουν το 50% της παραγωγής τους. Σε πολλές περιπτώσεις, είπε, δεν αξίζει τον κόπο να τριγηθούν τα αμπέλια. Ο κύριος Γιάνγκου κάλεσε την πολιτεία να καλύψει με αποζημίωση όλες τις ποικιλίες σταφυλιών και να μην θυματοποιηθεί κανένας, όπως είπε, αμπελουργός.

0: Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Μακαρίου Γεώργιος που βρίσκεται στην Νεαπόλεως 20, τέρμα του δρόμου της Εκκλησίας Αποστόλου Παύλου στην Πάφο, και Γαβριήλ Παναγιώτης που βρίσκεται στη Βασιλείως Στασιίκου αριθμός 1 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι στα ορεινά πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς 3 από 4 για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 από 4 και στα νότια παράλια το απόγευμα παροδικά μέχρι ισχυρή 4 με 5 από 4. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει γενικά κυρίως αίθριος, ενώ στα παράλια θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί και τοπικά μεταβλητή ασθενείς 3 από 4. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 25 στα παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε στη συνέχεια την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Ράδιο Κόσμος Διαδρομές με τον συνάδελφο Κώστα Νάνο. Καλή σας ημέρα και καλή ακρόαση.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Η Αμερικανική κυβέρνηση διεύρυνε τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν, προειδοποιεί με επιπτώσεις όσες χώρες συνεργάζονται επιχειρηματικά με την Τεχεράνη. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι μπορεί να διαχειριστεί τις εξελίξεις και υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το State Department ανακοίνωσε την επίσημη άρση του χαρακτηρισμού της Συρίας ως κράτους χορηγού της τρομοκρατίας. Ο Αντώνιο Γκουτιέρες πρότεινε την ανάληψη από τον ΟΗΕ πρωτοβουλίας για διευκόλυνση των θαλάσσιων μεταφορών μέσω των στενών του Ορμούζ. Αύξηση παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Έχουν καταγραφεί 157 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 13 θάνατοι. Η Κύπρος εξασφάλισε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες για την Κάλλη Αντωνίου, με την Κάλλη Αντωνίου στην Κολύμβηση. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 25 Αυγούστου, είναι η εκπομπή Διαδρομές, την παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 3 6 και να μας ακούτε από το Cosmos News. Θα κάνουμε αρχή, κυρίες και κύριοι, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο του Φιλελευθέρου, το οποίο έχει κύριο θέμα νεοφανές φαινόμενο μαζικών ληστείων. Εγκληματικότητα Πάφου, ανησυχία για επιθέσεις, σπάσε και άρπαξε. 10 ληστείες τύπου smash and grab από κουκουλοφόρους σε καταστήματα. 10 επιθέσεις τύπου smash and grab από κουκουλοφόρους σε μαγαζιά με λία 4.000 ευρώ και ανυπολόγιστες ζημιές. Προβληματισμός από δημαρχεύοντα Πάφου που εισηγείται κάμερες και επιχειρήσεις ΜΑΔ. Το φαινό παραπέμπει σε υποθέσεις που παρατηρήθηκαν επανειλημμένα και διεθνώς και αφορούν μαζικές διαρρήξεις και κλοπές καταστημάτων. Σημειώθηκαν τελευταία σε διάφορες περιοχές της επαρχίας Πάφου, μεταξύ των οποίων η Τάλα και η Χλώρακα. Τα χτυπήματα είναι επανοποιότητα με την πρακτική smash and grab, δηλαδή διαρρήξεις και κλοπές τύπου σπάσε και άρπαξε, φαινόμενο που έκανε την εμφάνισή του και σε άλλες χώρες, γράφει η εφημερίδα. Τέλος στα στρίμινα συμβόλαια και επέκταση ωραρίου. Νέο σύστημα πιστοποίησης μέσω ΑΝΑΔ και τέλος στα τρίμινα συμβόλαια με επέκταση του ωραρίου για ενίσχυση του ενδιαφέροντος για πρόληψη ναυαγοσωστών, αποφάσισε το Υπουργείο Εσωτερικών. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, 14 από τους 27 νεκρούς σε τροχέα επέβαιναν σε δίκυκλο. Θλίψη στη Λάρνακα από τον θάνατο του 30χρονου Γιώργου Γεωργίου, πατέρα δύο παιδιών, όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε την Κυριακή το απόγευμα συγκρούστηκε με τοπικά με όχημα στο δρόμο Κελιών Τρούλων. Αντώνιο Κώστα, περιοδία με κυπριακή ατζέντα. Συντονίζουν ενέργειες για τους διορισμούς οι εκπαιδευτικοί. Σήμερα η συνάντηση ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ με θέμα συζήτηση στην πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για το σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών. Ακολουθούν αποφάσεις και συναντήσεις με την Υπουργό. Βία στα γήπεδα χτύπησαν οι χούλιγκανς πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Ομάδα κουκουλοφόρων εισέβαλε στα βοηθητικά γήπεδα της Νέας Σαλαμίνας την Κυριακή λίγο πριν τα μεσάνυχτα και κρατώντας ρόπαλα επιτέθηκε και τραυμάτισε τρεις νεαρούς, ο ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Παιδεία, διαμαρτυρία και πορεία προς το Προεδρικό. Στους δρόμους κατεβαίνουν στις 3 Σεπτεμβρίου οι εργαζόμενοι στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας που διαμαρτύρονται για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Ψηφιακά ρολόγια απαγορεύεται η μεταφορά στα δημοτικά σχολεία. Η αδυναμία για καθημερινό έλεγχο των ψηφιακών ρολογιών μαθητών για να διαπιστωθεί κατά πόσον μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κινητά τηλέφωνα οδηγεί στην απαγόρευσή τους.
Οφειλές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τελευταίο σχέδιο ληξιπρόθεσμων υποβλήθηκαν 1.800 αιτήσεις. Υποβλήθηκαν γύρω στις 1.800 αιτήσεις για ένταξη στο σχέδιο ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίες ανέρχονται στα 245 εκατομμύρια. Το σχέδιο εκπνέει στις 14 Σεπτεμβρίου. Μητσοτάκης Γεραπετρίτης, διπλό μήνυμα προς την Τουρκία. Η Ελλάδα είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή να προασπιστεί την κυριαρχία της, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός. Άμυνα, δυνατότητα παραγωγής ντρόνους απέκτησε η Εθνική Φρουρά. Το ΚΕΕΦ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη εγχώριας τεχνογνωσίας μέσω νεοσύστατου εργαστηρίου που επιτρέπει στην Εθνική Φρουρά να αναπτύσσει μικρά μη επανδρομένα συστήματα προσαρμοσμένα στις επιχειρησιακές της ανάγκες. Αντιδράσεις στην Τουρκία κατηγορούν τη Σομαλία για αγνωμοσύνη. Ποιο είναι το εύρος της τουρκικής παρουσίας και πώς η Άγκυρα θέλει να ελέγχει την αφρικανική χώρα από την οποία περιμένει να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Οδηγεί την κούρσα ακινήτων η Λάρνακα, ηγείται σε όλες σχεδόν τις επιμέρους κατηγορίες σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δίκτυου Rich KPMG, ψήφος εμπιστοσύνης μέσω ακινήτων και στον τουρισμό με την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τις παραθεριστικές κατοικίες. Αυτά είναι τα θέματα που προβάλλει σήμερα στην πρώτη σελίδα ο Φιλελεύθερος. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής για την συνέχεια. Μάλλον θα πάμε στην αλήθεια πρώτα. Η Άγκυρα βλέπει Ισραηλινούς μόνο από τη μία πλευρά, του τουρκικού αφήγημα περί Ισραηλινού συναγερμού και η αλλαγή η άλλη πλευρά των αριθμών. Η Χουργέτ επανέφερε χθες το θέμα της Ισραηλινής παρουσίας στις ελεύθερες περιοχές, συνδέοντας ακίνητα μεγάλες αναπτύξεις και πληθυσμιακή αύξηση με γεωπολιτικούς κινδύνους. Το 25.000 Εβραίοι δεν είναι επίσημο στοιχείο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η επίσημη ιστοσελίδα της Αρχιραβηνίας της Κύπρου αναφέρει περίπου 3.000 οικογένειες, ενώ ο επικεφαλής του υποανέγερσης σχολείου μίλησε πρόσφατα για περίπου 4.000 οικογένειες. Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε το 2023 στην τουρκική εθνοσυνέλευση ότι οι Ισραηλοί ήταν 12η στις αιτήσεις αγοράς ακινήτων στα κατεχόμενα από το 2000, με λίγο περισσότερες από 200 αιτήσεις. Ο Χαν Αρικλή παρουσίασε το 2025 στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι Ισραηλοί αγόρασαν 611 από 9.308 κατοικίες που πωλήθηκαν σε ξένους την περίοδο 2021-2024, ποσοστό 6,49% και πέμπτη θέση. Η διγλωσία δεν αποτελεί στρατηγική. Ο Οδυσσής ζητά ξεκάθαρη θέση από την κυβέρνηση για το έργο GSI. Όχι άλλη νοοτροπία διαρκών μελετών, αμφισβητήσεων, αμφιβολιών. Όχι μια Κυπριακή Δημοκρατία σε ρόλο παρατηρητή εξελίξεων, τονίζει ο συναγερμός, στέλνοντας ξανά το μήνυμα πως η Ελλάδα δείχνει τον δρόμο. Αντιδράσεις γονέων για άνοιγμα των δημοτικών στις 14 Σεπτεμβρίου. Αλλάζει η ημερομηνία από τη νέα σχολική χρονιά. Οι γονείς καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα επιπλέον διάστημα κατά το οποίο τα παιδιά δεν έχουν ακόμη επιστρέψει στα σχολεία, ενώ οι ίδιοι έχουν ήδη επιστρέψει στις εργασίες τους. Ο Τραμπ ποντάρει στις σκληρότερες κυρώσεις κατά του Ιράν, κρατάει το κλειδί των στενών. Στέλλα Κυριακίδου, η σιωπή δεν προστατεύει, η ενημέρωση σώζει ζωές, εξομολόγηση για τη μάχη της με τον καρκίνο. Οδικές συγκρούσεις, τους 27 οι νεκροί στην άσφαλτο, το 2026 νέο θύμα ο 30χρονος Γιώργος Γεωργίου από τη Λάρνακα. Νίκος Αναστασιάδης επανήλθε με μια μακροσκυλή ανάλυση, αμφισβητεί τα ευρήματα της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, πνιγμός στη θάλασσα. Έχασε χθες τη ζωή του στη Λεμεσό 21χρονος από το Αφγανιστάν. Θάλια 2021-2027, άλλα 3 χρόνια για αναβάθμιση του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρισμού. Και στην αθλητική είδηση που προβάλλει η εφημερίδα, πνέει άνυμος θετικότητας από τη φωτογραφία, μάλλον για το ΑΠΟΕΛ πρόκειται. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο του Πολίτη, ο οποίος σήμερα έχει κύριο θέμα η εφημερίδα. Έρχεται αρχές του 2027, το πληρώνω όσο πετώ.
Έρευνα, λέει, του πολίτη, πρεμιέρα με τις επιχειρήσεις, έπονται τα νοικοκυριά. Από τις αρχές του 2027, ένα σημαντικό μέρος του κόστους των τελών διαχείρισης κυβάλων θα περάσει στην προπληρωμένη σακούλα. Όσο περισσότερο ανακυκλώνει και μειώνει τα σύμμικτα ένα νοικοκυριό, τόσο λιγότερες σακούλες θα χρειάζεται και τόσο χαμηλότερη μπορεί να είναι η τελική επιβάρυνση. Το 2027 θα ξεκινήσει και η συλλογή των οργανικών αποβλήτων από μεγάλους παραγωγούς, ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία και στρατόπεδα. Μπαίνουν πρώτα στην χωριστή συλλογή οργανικών για τα νοικοκυριά. Δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία καθολικής εφαρμογής. Πέτυχε περιβαλλοντικά το πείραμα της Αγλαντζάς, αλλά όχι χωρίς παρενέργειες, λιγότερα σύμμικτα και περισσότερα ανακύκλωση, αλλά και μεταφορά σκουπιδιών σε γειτονικές περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το πληρώνω όσο πετώ. Λοιμώξεις, Ευρωπαϊκός Συναγερμός λόγω κουνουπιών. Οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν ταυτόχρονα την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου και νέα εγχώρια κρούσματα λοιμώξεων που μεταδίδονται από κουνούπια και εστίες ηλαράς. Μόνο από τον ιό του Νείλου την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 625 νέα κρούσματα. Αναρωτικές άδειες δεσμοφυλάκων, ποινική έρευνα εναντίον παθολόγου και ορθοπαιδικού. Στοιχεία που δημιουργούν σοβαρές υπόνοιες σύμπραξης ιατρών και δεσμοφυλάκων για την έκδοση αδειών ασθενείας με ψευδείς παραστάσεις έδωσε λειτουργός της ελεγκτικής υπηρεσίας σε κατάθεσή τους οι ανακριτές του ΤΟΑΕ αρχηγείου, κατανομάζοντας δύο γιατρούς. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι παθολόγος εξέδωσε δεκάδες πιστοποιητικά για ορθοπαιδικές διαγνώσεις και ορθοπαιδικός εξέδωσε αναρωτική με αιτιολογία ή μικρανία. Λάρνακα, ο λόγος στους πολίτες για το νέο τοπικό σχέδιο. Εκπαιδευτικές οργανώσεις στείνουν κοινό μέτωπο για τους διορισμούς. Λεμεσός, η αντιμετώπιση της αστεικίας στις προτεραιότητες Δήμου Υφυπουργείου Πρόνοιας. Φυσικό αέριο, προτεραιότητα η ταχύτητα στην αξιοποίηση. Αναζητούν κανάλι συνεννόησης πρώτη επαφή ΣΕΝΕ και αγροτικών οργανώσεων. Το υδατικό και τις αποζημιώσεις για τον αυθόδη πυρετό θα θέσουν οι αγροτικές οργανώσεις στην πρώτη του συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας Χρήστο Σενέκη. Ναυαγοσώστες, αλλάζει η διαδικασία για την πιστοποίησή τους. Και στην προμετωπίδα της εφημερίδας, Γάζα, επανάληψη βομβαρδισμών. Το Ισραήλ προειδοποίησε πως θα εντείνει τις επιθέσεις του αν συνεχιστεί η εκτόξευση μπαλονιών, ντρόνς και χαρταετών από το θύλακα προς το Ισραηλινό έδαφος. Ιράν, νέες κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε διεύρυνση της εφαρμογής κυρώσεων απειλώντας τους εταίρους του Ιράν. Χαμηλοσυνταξιούχοι, δυσφορία για την πρόταση. Το σχέδιο μεταρρύθμισης του επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχων δεν ικανοποιεί. Πώς σχολιάζουν στον πολίτη ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ και ΕΚΙΣΗ. Στο αθλητικό ένθρο της εφημερίδας στο γήπεδο, μετά το Οράν Χρυσό και στο Ταράντο για την Κάλια Αντωνίου. Αυτά λοιπόν και από την πρώτη σελίδα του Πολίτη.

Εργαζόμενοι χωρίς εισόδημα από τον Ιούνιο, γράφει η εφημερίδα. Ανάλγητη η στάση του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στους εργαζόμενους στα υποστηρικτικά προγράμματα. Τα δικαιώματα των εργαζομένων, γράφει η εφημερίδα, στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας προσκρούν στην απαράδεκτη και ανάλγητη στάση του Υπουργείου. Οι εργαζόμενοι έχουν εγκλωβιστεί από τις κυβερνητικές αποφάσεις και παραμένουν χωρίς εισόδημα από τον Ιούνιο. Η υπομονή τους έχει εξαντληθεί σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε χθες. Αποφασίστηκε η λήψη δυναμικών μέτρων την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στο χώρο της Πασιδή και πορεία προς το Προεδρικό Μέγαρο. Στην κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας, χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις, οι λογαριασμοί ρεύματος θα συνεχίζουν να φουσκώνουν. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της Χαραυγής,

0: Κίνδυνη ασφάλειας από τις τουρκικές παραβιάσεις στο FIR Λευκωσίας. Έντονη ανησυχία προκαλούν οι συνεχείς παραβιάσεις του FIR Λευκωσίας από τουρκικά στρατιωτικά αεροσκάφη και μη επανδρομένα αεροσκάφη χωρίς τον απαιτούμενο συντονισμό. Χωρίς τιμητική προαγωγή, τα παιδιά αγνοωμένων και πεσόντων στην αστυνομία. Δεν προβλέπεται τιμητική ή ειδική προαγωγή για τα παιδιά αγνοωμένων, πεσόντων και παθόντων που υπηρετούν σήμερα στις τάξεις της αστυνομίας, δηλώνει ο Υπουργός Φοιτηρής. Βίντεο παρακολουθήσεις. Οι τοπικές αρχές μπορούν να εγκαταστήσουν κάμερες σε δημόσιους χώρους για σκοπούς πρόληψης βανδαλισμών, γράφει η εφημερίδα. Τροχαία δυστυχήματα στους 27 οι νεκροί στους κυπριακούς δρόμους, πάνω από τους μισούς ήταν μοτοσυκλετιστές. Ακόμη, η Μόσχα κατηγορεί το Λονδίνο ότι ρίχνει λάδι στη φωτιά του πολέμου και προειδοποιεί. Πεντάκομο και Κώση, καθρέφτης της κυβερνητικής αποτυχίας στα απόβλητα. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, Ομόνια, η ανατροπή απαιτεί ουσιαστική βελτίωση της αποτελεσματικότητας, και από ΕΛ στην Πρίζα για την απάντηση της ΟΕΦΑ για τον επενδυτή. Αυτά λοιπόν είναι τα κυριότερα θέματα και από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Εποφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
4: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στην κοινότητα της Τρεμιθούσας, καθώς οι αρμόδιοι αποφάσισαν να μετακινήσουν μία από τις λιόμενες αίθουσες στις οποίες λειτουργεί το Δημοτικό Σχολείο στην κοινότητα, υποσχόμενοι ότι θα φέρουν άλλη μεγαλύτερη αίθουσα για να καλύψει τις ανάγκες. Μάλιστα σήμερα υπήρξε και διαμαρτυρία εκεί μελών του Συνδέσμου Γονέων. Είναι μαζί μας εκ μέρους του Συνδέσμου Γονέων, που είναι παρόν από το πρωί για να παρεμποδίσουν την μετακίνηση της αίθουσας οι γονείς, η κυρία Κίκα Βιολάρη. Καλή σας ημέρα, κυρία Βιολάρη.
5: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, καλή, για πείτε μας ακριβώς τι συμβαίνει δηλαδή με το...
5: Για να μπορεί να καταλάβει και ο κόσμος, πριν 2 χρόνια στο σχολείο μας, το σχολείο λειτουργεί μόνο λιόμενες αίθουσες. Είχαμε 40 μωρά. Μας έφεραν έναν ακατάλληλο λιόμενο για τα παιδιά μας. Έφεραμε σε μία φάση που μπορούν μωρά να κάνουν μαθήματα Και αυτή τη στιγμή η Υπουργείο τελευταίες μέρες αποφάσισε ότι πρέπει να μετακινηθεί ένα λιόμενο να πάει να μπορούν να καλυφθούν άλλα σχολεία. Εμείς φέτος όμως έχουμε 60 μαθητές και μας έστειλαν οδηγίες να μοιραστεί μια αίθουσα 8 τετραγωνικών μες στη μέση για να μπορούν να καλύψουν οι δασκάλες να κάνουν δύο δασκάλες σε μια τάξη μοιρασμένη μες στη μέση μαθήματα. Δηλαδή είναι απαράδεκτο.
0: Μια λιόμενη αίθουσα λέτε να μάλιστα μοιραστεί στη μέση.
5: Να μοιραστεί μες στη μέση, ναι. Και για να γίνουν δύο τάξεις. Μπορεί κανένας να μου εξηγήσει με τα σαραντάρια που να έχουμε ένα λιόμενο να μοιράσουμε 8 τετραγωνικών μέσα στη μέση για να κάνουμε δύο τάξεις.
0: Δηλαδή το λιόμενο είναι ολόκληρο, το λιόμενο είναι 8 τετραγωνικά και θέλω να το μοιράσουν στη μέση να το κάνουν 4
5: ακριβώς.
0: Και 4. Απίστευτο.
5: Ακριβώς. Και τα παιδιά αυξάνονται φέτος, είναι 60 μωρά φέτος.
0: Ναι.
5: Είναι απαράδεκτο, δηλαδή τα δικά μας τα μωρά πού θα μείνουν. Ερώτηση που έχω κάνει και χθες προς τους αρμόδιους ήταν: παιδιά, πέστε μου, θα στήσουμε τα τσαντίδια έξω, θα βάλουμε ομπρέλες, τι θέλετε να το κάνουμε? Διότι δεν γίνεται δύο τάξεις και είμαστε σύμπλεγμα, δηλαδή να μείνουν 30 μωρά σε 8 τετραγωνικά.
0: Μάλιστα.
5: Αυτό και το πράγμα είναι απαράδεκτο.
0: Μάλιστα. Μα από ποιες κοινότητες είναι, από την Τάλα, την Μεσόγειτο, μέσα χωριό, από ποιες
5: κοινότητες? Είμαστε Τρενισούσα.
0: Ναι.
5: Φέτος εγγράφτηκαν μερικά μωρά που έχουν κάνει μεταγραφή που είναι από την Τάλα, από Χλώρακα, από Έμπα, Πάφο. Είμαστε μικρό σχολείο. Είναι, για να καταλάβετε, είναι σαν να είναι ιδιωτικό σχολείο. Πραγματικά είναι όχι, είναι φημίζεται για τα δικά τους, μας το διευθυντή, το προσωπικό. Είμαστε ένα μικρό, μία μεγάλη οικογένεια βασικά. Σε ένα μικρό χωριό είμαστε μία μεγάλη οικογένεια και προσπαθούμε για το καλό των παιδιών μας. Αλλά δεν γίνεται να έχουμε δημοτικό 60 άτομα, να έχουμε 5 αίθουσες και τα 4 να είναι λιώμενες.
0: Μάλιστα. Είναι, δηλαδή από τις 6 τάξεις οι 4 λειτουργούν σε λιόμενα, έτσι.
5: Μάλιστα.
0: Και σας έχουν δώσει κάποια υπόσχεση ότι θα αναγερθούν νέες αίθουσες, ότι θα κλείσει το σχολείο και θα μεταφερθεί κάπου αλλού? Υπάρχουν τέτοιες σκέψεις, αυτό φοβάστε?
5: Προδιαγραφές υπήρχαν εδώ και 5 χρόνια που να χτιστεί καινούριο σχολείο. Αυτό δεν ξέρω πότε θα γίνει, αλλά τουλάχιστον αυτό που έχουμε μέχρι στιγμή, δεδομένη στιγμή, τουλάχιστον ας μας αφήσουν τα μωρά μας να είναι στα λιόμενα, αλλά να έχουν λίγο βρύχωρα, να μπορούν να κάνουν τα μαθήματα, να μπορούν τα παιδιά να ανταποκρίνονται. Διότι αντιλαμβάνεστε και εσείς, ένας δάσκαλος για να μπορεί να κουμαντάρει τα 15 μωρά που είναι σε μωρά ηλικίας που θέλουν και το παιχνίδι, θέλουν και τη μάθηση, να μπλέξεις τώρα τρίτη τάξη ή έκτη τάξη, να κάθονται σε 4 τετραγωνικά, 8 τετραγωνικά να μοιράσεις με στη μέση και να κάθονται μαζί να κάνουν μαθήματα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι απαράδεκτο.
0: Κυρία Βιολάρη, έχετε επικοινωνήσει αντιλαμβάνομαι ότι έχετε κάνει διαβήματα στο Υπουργείο Παιδείας, στο Γραφείο Παιδείας, στους βουλευτές, τον πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας κλπ. Τι σας έχουν πει?
5: Μάλιστα. Ο κύριος Χρήστος εχθές ανάφερε το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας ξεκίνησε πριν λίγες μήνες. Έχουμε κάνει ήδη επιστολές προς τον Υπουργείο, έχουμε και στη σχολική ευφορία. Αλλά απάντηση που είχαμε πήραμε είναι ότι η απόφαση βγήκε. Δηλαδή εμείς ερχόμαστε να πάρουμε την αίθουσα.
0: Μάλιστα. Και εσείς σήμερα το πρωί πήγατε εκεί για να παρεμποδίσετε την μεταφορά της λιόμενης αίθουσας.
5: Μάλιστα. Είμαστε εδώ όλοι οι γονείς, όσοι μπορέσαν, και λόγω ότι διακοπών περισσότεροι απουσιάζουν από την Πάφο, καταλαβαίνετε και εσείς, πριν αρχίσει η σχολική χρονιά, περισσότεροι απουσιάζουν, είναι διακοπές. Είναι σαν να ήταν ύπουλο λίγο αυτό το θέμα, διότι πήραν χθες, ενημερώθηκαν το σχολείο η ώρα 1, ότι σήμερα το πρωί η ώρα 7 να έρθουν να πάρουν την αίθουσα. Δηλαδή
0: Μάλιστα.
5: Δεν μπορώ να διανοηθώ.
0: Μα είναι απίστευτο όταν σας ακούμε να λέτε ότι η πρόθεσή τους είναι να θέλουν να πάρουν μια αίθουσα αλλοιόμενη από το σχολείο σας, συντρεμηθούσα για να καλύψουν τις ανάγκες κάποιου άλλου σχολείου, και εσάς σας είπαν ότι θα μοιραστεί μία από τις υφιστάμενες λοιόμενες αίθουσες από τις άλλες τρεις δηλαδή που απομένουν, θα μοιραστεί μία αίθουσα των 8 τετραγωνικών παρακαλώ σε δύο αίθουσες, δηλαδή θα έχουμε δύο αίθουσες 4 τετραγωνικών μέτρων για να καλύψουν εκπαιδευτικές ανάγκες, αυτό είναι πραγματικά απίστευτο. Δεν ξέρω πώς άλλος να το χαρακτηρίσω, κυρία Βιολάρη.
5: Είναι και θέμα ασφάλειας. Είναι και ζέστη.
0: Είναι αθλειότητα αυτό το πράγμα, και δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε, και περιμένω

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, ο Χαράλαμπος Σπιτοκοπίτης. Είχε την ευκαιρία να ακούσει ένα απόσπασμα από τη συνομιλία μας με την κυρία Βιολάρη, μέλος του Συνδέσμου Γονέων της Τρεμιθούσας. Καλημέρα σας, κύριε Σπιτοκοπίτη.
2: Καλημέρα, Κώστα μου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Έτυχε να το ακούσετε τώρα αυτό. Είναι απίστευτο. Σε ένα σχολείο το οποίο είναι εξατάξιο, λειτουργούν, έχουν 4 λιώμενες αίθουσες και ακούστε παρακαλώ. Φέτος έχουν 60 παιδιά στο σχολείο και οι αρμόδιοι τους είπαν ότι θα μετακινήσουν τη μία, θα τους πάρουν τη μία λιώμενη αίθουσα και τους λένε η λύση για το σχολείο είναι να μοιράσουν άλλη μία αίθουσα που είναι 8 τετραγωνικών στη μέση για να χωρίσουν τα δύο τμήματα. Απίστευτο.
2: Απαράδεκτα πράγματα και καταδικαστέα, και είμαι βέβαιος ότι εφόσον έχετε πει ότι θα μιλήσετε και με την Υπουργό Παιδείας, είμαι βέβαιος ότι η Υπουργός Παιδείας, γνωρίζοντας και την συμπεριφορά της και τον τρόπο με τον οποίο δρά, θα επαναφέρει τα πράγματα στις σωστές τους διαστάσεις και δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή μετακίνηση από το σχολείο της Τρεμιθούσας.
1: Είναι απίστευτο, είναι πραγματικά. Δεν ξέρω τι εγκέφαλοι σκέφτονται αυτές τις λύσεις. Είναι απίστευτο πραγματικά. Λοιπόν, να έρθουμε στα δικά σας. Είχατε τις τελευταίες ημέρες διάφορες παρεμβάσεις με αφορμή και τα όσα έχουν καταγγελθεί για την παραλία της Λάρας, γενικότερα για τα περιβαλλοντικά. Σας άκουσα να λέτε ότι ζούμε σε περιβαλλοντικό μεσαίωνα. Γιατί το λέτε αυτό?
2: Το ότι ζούμε σε περιβαλλοντικό μεσαίωνα, άλλοι το έχουν αναφέρει, απλώς εγώ το σχολίασα.
1: Ναι, ναι.
2: Παραλληλίζοντας το γεγονός που πάει να δημιουργηθεί, ότι προσπαθούν κάποιοι να δημιουργήσουν τρικυμία σε ένα ποτήρι νερών. Με το θέμα να συνεχίζεται και παρακολουθώντας και σημερινά δημοσιεύματα κτλ., παίρνει νέες διαστάσεις το θέμα. Δεν είναι τρικυμία σε ένα ποτήρι νερών όπως είχα προβλέψει. Ναι. Που προσπαθούν κάποιοι να δημιουργήσουν. Εκείνο το οποίο εντοπίζω είναι ότι με αφορμή αυτών των περιστατικών κάποιοι επαναφέρουν παλιές φιλοσοφίες όσον αφορά το θέμα του ΑΚΑΜΑ, οι οποίοι, αγαπητέ Κώστα, επειδή γνωρίζω ότι παρακολουθώ το θέμα από το 88, και δυστυχώς οι φιλοσοφίες και οι νοοτροπίες εκείνων οι οποίοι κινούσαν από τότε τα νήματα με το θέμα του ΑΚΑΜΑ εξακολουθούν να είναι τα ίδια πράγματα. Δηλαδή ο στόχος είναι ο αποκλεισμός του ανθρώπου από τον ΑΚΑΜΑ γενικότερα. Γι' αυτό λέω και σήμερα, αν το παρακολουθήσεις, κάποιοι έχουν βάλει στο στόχο και την διακοπή, λέει, του δρόμου από τον Άγιο Γεώργιο Μπέγιας προς τη Λάρα. Και η μετακίνηση των όποιων επισκεπτών, λέει, να γίνεται με λεωφοριάκια από τις κοινότητες και τα λοιπά, που αντιλαμβάνεστε που παραπέμπει αυτό το πράγμα, και φαίνεται ότι κάποιοι θέλουν να ξεχνούν ή να αγνοούν το ότι οι περιουσίες των κατοίκων των κοινοτήτων ξεκινούν από τις κοινότητες και καταλήγουν μέχρι κάτω στις παραλίες του ΑΚΑΜΑ. Δηλαδή ο κόσμος πλέον για να πηγαίνει στο χωράφι του και στο κτηνοτροφικό του θα πρέπει να παίρνει άδεια από τους περιβαλλοντιστές ή που κάποιους περιβαλλοντιστές, όλοι περιβαλλοντιστές είναι όλος ο κόσμος και ειδικότερα οι κάτοικοι του περιοχής του ΑΚΑΜΑ, αγαπητέ.
1: Υπάρχει όμως ένα θέμα, κύριε Πιτοκοπίτη. Καλός ή κακός. Η πολιτεία δεν είναι ζήτημα. Η πολιτεία έχει αποφασίσει ότι εκεί θα γίνει ένα εθνικό πάρκο ο ΑΚΑΜΑΣ. Θα είναι εθνικό πάρκο, θα υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι, προδιαγραφές κλπ.
2: Ναι. Θέλω και απαιτώ να είστε ακριβείς. Εθνικό δασικό πάρκο.
1: Ναι.
2: Θέλει να κάνει η κυβέρνηση και αυτές είναι οι αποφάσεις.
1: Ναι.
2: Εθνικό πάρκο κάποιοι άλλοι θέλαν και αγριότοπο. Η απόφαση της κυβέρνησης του κράτους είναι η δημιουργία εθνικού δασικού πάρκου.
1: Μάλιστα.
2: Και έχει τη σημασία του. Και το τονίζω αυτό το πράγμα.
1: Ναι, εσείς τονίζετε το δασικό, λέτε τώρα.
2: Όχι, το λέω εγώ.
1: Ναι. Ναι, λέω η έμφασή σας εσείς το δίνετε στο δασικό πάρκο. Εκεί που υπάρχει δάσος, όχι πάντα.
2: Είναι εθνικό δασικό πάρκο.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι
1: ναι.
2: Η ορολογία και η απόφαση του κράτους, της πολιτείας. Εν πάση περιπτώσει, και κάποιοι οι οποίοι εκμεταλλευτήκαν το γεγονός απομονώσαν κάποιες από τις δηλώσεις

0: που έγιναν εδώ στα γραφεία, όταν επισκέφθηκε τα γραφεία μας ο Επίτροπος Περιβάλλοντος.
1: Ο νέος Επίτροπος Περιβάλλοντος, λέτε, και τον κύριο Μεριάθος.
0: Και όταν ετέθη μεταξύ άλλων και αυτόν το ερώτημα με τις ομπρέλες εκεί στη Λάρα, τοποθετήθη ο Φιλοσοφίας Ευθαρσούς και είπε ναι, είναι απαγορευμένα, είναι παραβίαση της νομοθεσίας και ίσως θα πρέπει να εξεταστεί και το ενδεχόμενο αύξηση των ποινών κτλ. Μετά πήρα τον λόγο και εγώ και είπα ότι επιπλέον από αυτά που είπε ο κύριος Μυριάκος, ανέριξε και το θέμα της τρικυμίας σε ένα ποτήρι νερό. Αυτοί οι επιτίδιοι πήραν αυτόν το μέρος. Αγνόησαν το γεγονός ότι εγώ είχα πει επιπρόσθετα με αυτά που είχε πει ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, λέω και τα υπόλοιπα, γιατί ήθελαν να παίξουν το παιχνίδι τους. Και βγήκε μέχρι και η κυρία Τσικίνη, Νικολέτα Τσικίνη, τη γνωρίζετε αντιλαμβάνομαι, που δεν έμεινε πρόσωπο και θεσμός, που δεν ελιδόρησε και δεν ελασπολόγησε, απομονώνοντας και αυτή και παραποιώντας τοποθετήσεις μου, μίλησε για θεσμικών εμετών, για εμετική ελαφρότητα, γιατί τα δικά μας του γειτόνου μας.
1: Εσείς έχετε εσείς ως επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης έχετε οποιοδήποτε ρόλο σε ό,τι αφορά την προστασία των ακτών της προστατευόμενης περιοχής, κύριε Βιντεοκοβίτη?
0: Η αρμοδιότητα στα πλαίσια και εφόσον επίπτει στα θέματα της αδειοδότησης.
1: Ναι.
0: Σίγουρα όταν θα εκδοθεί μια πολεοδομική άδεια και τα λοιπά, σίγουρα λαμβάνονται υπόψη και οι ζώνες και οι ζώνες ανάπτυξης, οι ζώνες προστασίας και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, αγαπητέ Κώστα, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτοί οι κανονισμοί για τις παραλίες εκεί στην Ξέφτρα Λαγανή σκιούν από το 88. Από το 88 μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Υποτελείται ότι πρόσφατα έχουν διοριστεί και 20-22 παρκοφύλακες που μέσα στις αρμοδιότητες τους είναι και τα θέματα της προστασίας και της ελέγχου των παραλίων.
1: Ναι.
0: Συνεπώς τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο αυστηρά όσον αφορά την επιτίμηση και την προστασία των παραλίων. Συνεπώς, να μην μας παρουσιάζουν τα πράγματα ότι ναι, επειδή έπιαν κάποιοι πολίτες εν πάση περιπτώσει, κακώς και βάλαμε...
1: Ανεύθυνοι βασικά.
0: 2-3 ομπρέλες, δημιουργήσαμε το μέγα θέμα με σκοπούς άλλους εν πάση περιπτώσει και αυτό φαίνεται από την πορεία και τις σειρά των δημοσιευμάτων.
1: Ναι, διότι παρουσιάστηκαν αυτές οι εικόνες σε μια περίοδο που υποτίθεται ότι είναι περίοδος οδοκίας, ότι απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ομπρελών, και το πιο παράδοξο, το οποίο επειδή είχα έτσι μια σχετική άμεση ενημέρωση για το τι ακριβώς έγινε, όταν επικοινωνήσαν με κάποιον από τους αρμόδιους για να επιβάλλουν την τάξη εκεί, διαπίστωσαν ότι και οι τρεις που ήταν υπεύθυνοι για τον έλεγχο της παραλίας ήταν εκείνη την ημέρα, είχαν ρεπό, είχαν άδεια και οι τρεις. Και από εκεί ξεκίνησε το ζήτημα, για να σας πω να καταλάβω.
0: Είναι από εκεί που ξεκίνησε. Είναι άλλη...
1: Ναι, λέω ότι πήρε διαστάσεις το γεγονός αυτό, όταν κάποιος δηλαδή συνάδελφος επικοινώνησε με μέλη, με υπεύθυνους του τμήματος αλληλείας και των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για την προστασία εκεί της περιοχής, και διαπίστωσε ότι και οι τρεις υπεύθυνοι εκεί για τον έλεγχο της παραλίας ήταν με άδεια εκείνη την ημέρα. Και πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις το θέμα, εν πάση περιπτώσει.
0: Και μια άλλη δεύτερη παραποίηση είναι ότι προβάλλαν το γεγονός, μα ξέρεις, η κοινότητα ίδια θέλει να κάνει πλάσμα λουωμένων στον κόλπο των σκελώνων κτλ. Ουδέν αναλυθέστερο. Εκείνο το οποίο έχει ζητήσει η κοινότητα είναι στον.
1: Εδώ και 20 χρόνια τώρα το έχει ζητήσει.
0: Στον ανατολικό κόλπο, εκεί στην γωνιά του πρώτου κόλπου που είναι και βραχώδη, σε πάση περιπτώσει. Εκεί πάνε κάποιοι που είναι οικογένειες λουωμένοι να μπορούν να τοποθετήσουν και μια ομπρέλα. Δηλαδή, και από τη στιγμή που υπάρχουν και οι παρκοπυλαφίες, τη στιγμή που από όταν στις φωλιές τοποθετούνται αυτά τα προστατευτικά κλωβί και τα λοιπά, άρα κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει για τη Χελώνα από το να τη σκεφτεί ο λουόμενος εκεί, και εγώ λέω και κάτω από έλεγχο να τοποθετήσει σε χώρο που δεν προδημιουργεί πρόβλημα για νομπρέλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν οι κανονισμοί οι οποίοι απαγορεύουν, αυτή είναι η νομοθεσία, πρέπει να τα αποφεύγουν.
1: Μάλιστα, εσείς έχετε, είμαστε σε περίοδο αναθεώρησης των τοπικών σχεδίων. Εμπλέκεστε με οποιονδήποτε τρόπο ως υπαρχιακός οργανισμός στην αναθεώρηση αυτή των τοπικών σχεδίων?
0: Γιατί δεν εμπλεκόμαστε, παρόλο που έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών και τον ίδιο τον Πρόεδρο ότι κατά τη συζήτηση των αναθεώρησης τοπικών σχεδίων θα έπρεπε παρόν να ήταν και οι Προέδροι των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης.
1: Δεν προβλέπετε όμως αυτό, έτσι?
0: Όχι.
1: Ενώ
0: όχι,
1: έχετε την ευθύνη εφαρμογής των τοπικών σχεδίων, δεν είσαστε μέρος της εκπόνησης.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Μάλιστα, πάμε στην πόλη Χρυσοχούς, γιατί πριν από λίγες ημέρες άκουσα τον Δήμαρχο να διαμαρτύρεται και να καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να παρέμβει για να προωθηθούν έργα που εκκρεμούν στην περιοχή. Έκανε αναφορά στο αποχετευτικό σύστημα και υπάρχει, αναφέροντας ότι το θέμα που εκκρεμεί σε σχέση με τους αγωγούς των ομβρίων υδάτων που πρέπει να τοποθετηθούν, και ο καθένας μας καταλαβαίνει ότι αυτό πρέπει να γίνει παράλληλα. Δεν γίνεται δηλαδή να ξεκινήσουμε το αποχετευτικό και μετά από ένα χρόνο να ξανασκάψουμε τους δρόμους για να βάλουμε αγωγούς ομβρίων υδάτων.
0: Ακριβώς, επειδή έχει προγραμματιστεί και ήδη βρισκόμαστε στα πρόθυρα να ξεκινήσουν οι εργασίες για δημιουργία αποχετευτικού στην πόλη Χρυσοχούς, έργων το οποίο έχει αναλάβει να εκτελέσει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και με την αποπεράδοση να το παραδώσει, να το παραλάβει ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης, τέθηκε και πολύ καλώς και το θέμα ότι θα πρέπει παράλληλα με τη δημιουργία του αποχετευτικού να υπάρξει, να εκτελεστεί και το δίκτυο διαχείρισης ομβρίων υδάτων στην πόλη Χρυσοχούς, γιατί θα ήταν παράδοξο και παράλογο να πάμε τώρα να δημιουργήσουμε, να εκτελέσουμε το αποχετευτικό, να σκάψουμε την πόλη Χρυσοχούς και άρθουν και μετά από 1, 2, 3 χρόνια να το ξανασκάψουμε για να εγκαταστήσουμε τους αγωγούς των ομβρίων υδάτων. Κάτι το οποίο συζητήσαμε σαν επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης με το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο συμφώνησε ότι θα πρέπει να γίνει παράλληλα η εκτέλεση αυτών των δύο έργων, αλλά εσκοντάψαμε στο θέμα των οικονομικών. Υπό την έννοια ότι για να γίνει αυτό το σχέδιο διαχείρισης ομβρίων θα χρειαστούν γύρω στα 6-7 εκατομμύρια ευρώ, ποσόν το οποίο δεν διαθέτουμε και δεν έχουμε σαν επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης. Να πούμε ότι εμείς είμαστε αυτοχρηματοδοτούμενοι.
1: Ναι.
0: Συνεπώς θα έπρεπε να κληθεί αυτό το ποσό να το καταβάλει, να το καταβάλουν οι κάτοικοι πόλης Χρυσοχούς και συγκεκριμένα των περιοχών που θα καλυφθούν από το δίκτυο ομβρίων υδάτων.
1: Ναι.
0: Ποσό το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί και με το ψηλότερο ποσοστό φορολογίας να βάλουμε στους ιδιοκτήτες εκεί, μόλις και θα καλύψουμε τους στόχους αυτού του ποσού που χρειάζεται να γίνει το έργο. Γι' αυτό εκρίθηκε σκόπιμο και αναγκαίο να υπάρξει να ζητήσουμε κρατική χορηγία για την εκτέλεση του έργου. Το Υπουργείο Εσωτερικών συμφωνεί μαζί μας, έχουν σταλεί σχετικές μελέτες και αιτήματα προς το Υπουργείο Οικονομικών και αναμένουμε εκεί την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών. Και αντιλαμβάνομαι ότι γνωρίζοντας και τον τρόπο δράσης του Υπουργείου Οικονομικών και για να προλάβουμε δυσάρεστες εξελίξεις και απόρριψη, πιθανή απόρριψη του αιτήματος, προσωπικά είχα επισκεφτεί τελευταίως στο Προεδρικό Μέγαρο και είχα συνάντηση με τον κυβερνητικών εκπρόσωπων των συνεπαρχιών μας, τον Κωνσταντίνο τον Λετιμπιώτη και τον νέο διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου τον Παναγιώτη τον Παλατέ, με τους οποίους συζήτησα το θέμα και ζήτησα την παρέμβασή τους και την βοήθειά τους,
1: ώστε να μην καθυστερήσει παράλληλα και το έργο, αντιλαμβάνομαι, γιατί είναι και αυτή μια παράμετρο σημαντική.
0: Ακριβώς, και τώρα βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση.
1: Μάλιστα.
0: Αναμένεται ότι πολύ σύντομα
1: θα ληφθούν αποφάσεις
0: και θα προχωρήσει το όλο θέμα. Ναι.
1: Μάλιστα. Με τα υδατικά εκεί στην περιοχή, τι κάνετε, κύριε Μητοκοπίτη? Είδα ότι υπάρχουν σε εξέλιξη διεργασίες για να βρεθεί λύση για την αντικατάσταση καταρχήν του δικτύου ίδρευσης κοινοτήτων με πολύ βεβαρημένο ιστορικό, όπως είναι αυτή του νέου χωριού.
0: Να πούμε, αγαπητέ Κώστα, ότι δυστυχώς το 80% των βλαβών το διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς εντοπίζεται στην κοινότητα του νέου χωρίου, όπου εκεί αντιμετωπίζουμε σοβαρότατα προβλήματα τόσο εμείς και σίγουρα πολύ χειρότερα οι κάτοικοι της κοινότητας όσον αφορά
1: την οι οποίοι μία την άλλη δεν έχουν νερό, ναι.
0: Να πούμε ότι προχωρούμε με ταχύς διαδικασίες ούτως ώστε πριν το τέλος του 26 να αντικαταστήσουμε 2,5 χιλιόμετρα αγωγών στον πυρήνα της κοινότητας του νέου χωρίου, γιατί είναι σε αυτόν το σημείο που εντοπίζονται οι μεγαλύτερες και οι περισσότερες βλάβες, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Παράλληλα να πω ότι για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς προχωρούμε με τον εξοπλισμό και την αξιοποίηση της διάτρησης στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς και υπολογίζουμε ότι εντός Οκτωβρίου θα είμαστε έτοιμοι να συνδέσουμε την συγκεκριμένη διάτρηση με το δίκτυο υδατοπρομήθειας της Αγίας Μαρίνας αλλά και των άλλων
1: και των γειτονικών. Γιατί συνδέεται, γιατί είναι και μπορούν να εξυπηρετηθούν και οι γειτονικές κοινότητες, αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε πολλή δουλειά. Με τις προσλήψεις ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες, κύριε Πιτοκοπίτη?
0: Το 90% έχει συμπληρωθεί. Παραμένουν κάποιες μεμονωμένες θέσεις, οι οποίες αντιλαμβάνομαι αναμένουν να συμπληρωθούν εντός Σεπτεμβρίου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα εύχομαι. Γεια χαρά σας.
0: Καλημέρα.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Και από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης και τον πρόεδρο του Χαράνα Μποπιτοκοπίτη θα πάμε στην ιεροκηπία του Δήμαρχο, τον Νίκο Παλιό. Είναι σε εξέλιξη εργασίες, αυγουστιάτικα μεν, αλλά είναι σε εξέλιξη, γίνονται έργα και τον Αύγουστο, εκεί όπου υπάρχει ανάγκη να επισπευτούν, να τελειώσουν έγκαιρα κάποια έργα. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν εργασίες για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Κάποια από αυτά τα έργα αφορούν ακόμη και τον κεντρικό άξονα στη Γεροσκήπου, την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι από τον καιρό που είχε κατασκευαστεί η πρώτη φάση υπήρχαν ζητήματα, πολλές φορές μας υπήρχαν άνθρωποι που μας έλεγαν ότι και διερωτούνταν για την ασφάλεια και για τις διευθετήσεις που είχαν γίνει στο σχεδιασμό για αυτό το έργο. Πώς και πήρατε αυτές τις αποφάσεις τώρα και γίνονται αυτές οι νησίδες, τι εξυπηρετούν?
2: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι η λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου σχεδιάστηκε πριν 30 χρόνια, δηλαδή το ρυθμιστικό σχέδιο εγκρίθηκε πριν 30 χρόνια, υλοποιήθηκε πριν περίπου 15-17 χρόνια. Ήδη από τον καιρό της που έγινε η βελτίωση, που έγινε η πρώτη φάση ουσιαστικά για να κατασκευή της πρώτης φάσης της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, όπως είπατε και εσείς σωστά, εντοπίστηκαν τα προβλήματα. Σήμερα με την αύξηση του πληθυσμού, πρέπει να πούμε με τη μεγάλη αύξηση των κυκλοφορίας των οχημάτων στη συγκεκριμένη περιοχή, έχουν γίνει πιο έντονα τα προβλήματα. Πρέπει να πούμε ότι και το 2018 προς τα τέλη του 2018 ο Δήμος Γεροσκήπου διαπευθύνθηκε στην Ειδική Επιτροπή που έχουν τα δημόσια έργα των φορών κυκλοφοριακών μελετών και ζήτησε τις απόψεις του σε σχέση με κάποια σημεία στην λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, όπως εκεί στο ύψος Παραντοζορπάν, εκεί στην Eurobank, το Ελληνική. Οπότε,
1: δεν είναι σε όλο το μήκος του δρόμου που γίνεται η νησίδα, αντιλαμβάνομαι. Είναι σε κάποια σημεία.
2: Είναι κοντά στα 200 μέτρα.
1: Μάλιστα.
2: Και είναι δύο σημεία συγκεκριμένα, τα οποία δεν λειτουργούσαν όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό και ο Δήμος πήρε αυτή την απόφαση που είχε να επιτύχει από το 2019. Πρέπει να πάω από το φορέα, ο οποίος απευθύνθηκε στο Δήμο Γεροσκήπου και του είπε ότι μπορεί να εκπονήσει ρυθμιστικό σχέδιο για τα σημεία της λεωφόρου που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα, να το υποβάλεις, να το εξετάσουμε, να το εγκρίνουμε και από εκεί πέρα μπορείτε και εσείς να τα εφαρμόσετε. Πρέπει να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι το οδικό δίκτυο, η συντήρηση του κλπ. Υπάγεται στο Δήμο, ο σχεδιασμός εξακολουθεί και οι εγκρίσεις εξακολουθούν και έρχονται από τα δημόσια έργα. Όταν οποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται στο οδικό δίκτυο.
1: Είναι με έξοδα του Δήμου όμως που γίνονται αυτά.
2: Είναι με έξοδα του Δήμου, βέβαια, ναι. Οπότε να πούμε τι περιλαμβάνει αυτή η φάση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, γιατί θεωρώ ότι μελλοντικά θα γίνουν κι άλλες, είτε στην λεωφόρο την ίδια, την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, είτε και σε άλλες περιοχές. Να πούμε ότι περιλαμβάνει εκεί στο σημείο του ΖΟΠΑ, για να συνεννοούμαστε, ναι. Περιλαμβάνει κατασκευή νησίδας, μεταφορά της στάσης λεωφορείου δυτικότερα και δημιουργία διάβασης πεζών, που πρέπει να πούμε ότι η διάβαση πεζών δεν υπάρχει, ξεκινάς, μπαίνεις στην είσοδο της Γεροσκήπου από το Γεροκήπιο Μπάρκων και μέχρι το της Σταριάν Καρνάβαλος 800 και πλέον μέτρα απόσταση, δεν υπάρχει μια διάβαση. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα, επιχειρήσεις.
1: Και μόνο το γεγονός ότι εκεί υπάρχει ένα πάρκο και δεν υπάρχει ασφαλής διάβαση πεζών είναι ζήτημα, έτσι.
2: Σίγουρα. Οπότε εκεί θα είμαστε στις ρυθμίσεις. Θα προχωρήσουμε και στο ύψος εκεί που είναι η Eurobank, είπαμε, για να κατασκευαστεί και μια πολύ μικρή νησίδα για να τερματιστούν οι παράνομες δεξιόστροφες κινήσεις. Και ήδη αυτές τις δύο-τρεις μέρες, από το Σάββατο, δημιουργείται μια πρόσθετη νησίδα εκεί στην Αρχιεπολαγού Γεωργίου Μισάβα, είναι μια μικρή νησίδα μαζί με διάβαση Μπεζό. Αυτές οι ρυθμίσεις αποβλέπουν στη λειτουργικότητα και στην οδική ασφάλεια, όπως το ανέφερες και εσύ, Γαβίλη Κωνσταντοπούλου.
1: Παρότι κάποιοι θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο διχοτομείται η Γεροσκήπου και ότι επηρεάζεται η εμπορική δραστηριότητα, έχω ακούσει και τέτοια σχόλια, για να είμαι δικαιός.
2: Υπάρχουν, δεν είναι βαστές όλες τις απόψεις. Εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι ρυθμίσεις έχουν χαιρετιστεί από τον κόσμο. Ήταν αναγκαίες. Πρέπει να πούμε ότι οριζόντιες σημάσεις, δηλαδή επί του εδάφους, υπάρχουν αυτές οι σημάσεις που απαγορεύουν τις επαναστροφές, τις διαγώνιες κινήσεις κλπ. Αλλά αντιλαμβάνεσαι, αγαπητέ μου.
1: Κανένας δεν τη στηρεί. Το έχουμε το έχουμε βιώσει και, ναι, και προσωπικά. Μπορεί να το έχουμε κάνει και οι ίδιοι, για να μην τα φορτώνουμε μόνο στους άλλους.
2: Σίγουρα. Πρέπει να πούμε ότι έχουν γίνει μέχρι και θανατηφόρα. Μάλιστα. Από αυτές τις παράνομες κινήσεις των οδηγών, πάρα πολύ σοβαρά ατυχήματα. Μέχρι και πριν δύο μήνες με πήρε ο λειτουργός οδικής ασφάλειας της αστυνομίας και μου είπε, δήμαρχε, πότε θα ξεκινήσετε τα έργα εκεί στο σημείο του Ζοπά, γιατί πριν λίγο θα χτυπούσε ένα αυτοκίνητο έναν παιδάκι 5 χρονών. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούσαμε εμείς να παραμένουμε άλλον αμέτωχοι. Υπήρχε μια αρχική έγκριση ήδη από το 2019, παραλαμβάνω. Εμείς πήραμε αυτή την απόφαση, εκπονήσαμε μελέτη από ειδικό συγκοινωνιολόγο, υποβάλαμε την μελέτη στο φόρεν κυκλοφοριακό μελετών, εγκρίθηκε, κάναμε κατασκευαστικά σχέδια, βγήκαμε σε προσφόρες, κατακυρώσαμε και εκτελούμε αυτή τη στιγμή. Και θα συνεχίσουμε όπου χρειάζεται.
1: Και πότε ολοκληρώνεται αυτό, η παρέμβαση αυτή?
2: Αυτές οι παρεμβάσεις θα ολοκληρωθούν σίγουρα πριν να ξεκινήσουν τα σχολεία. Είναι προς το τέλος.
1: Είναι μία-δύο εβδομάδες δηλαδή θα ολοκληρωθεί.
2: Ούτε. Σε μία εβδομάδα πιστεύω θα είναι τελειωμένο.
1: Μάλιστα. Και το κόστος ποιο ήταν?
2: Είναι γύρω στις 100 με 110.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Είναι μόνο σε αυτό το σημείο που έχετε κάνει ή έχουν γίνει και άλλες ανάλογες παρεμβάσεις?
2: Όχι. Με αυτή την προσφορά είναι αυτές τα τρία τα σημεία που ανέφερα. Και θα συνεχίσουμε φυσικά, πρέπει να πω. Εγώ στο που εντοπίζονται προβλήματα και μπορούν να γίνουν οι δρόμοι μας καλύτεροι, πιο ασφαλείς, πιο λειτουργικοί, θα προχωρούμε χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας τυχόν αντιδράσεις. Αντιλαμβάνουμε υπόψη μας, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα ζυγίζεις και να προχωρείς ανάλογα με το ποιο είναι το συμφέρον του, ο δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον του τόπου.
1: Μάλιστα. Με τα υπόλοιπα οδικά έργα στο Δήμο, αντιλαμβάνομαι, επιχείρησα πριν από λίγες ημέρες να έρθω από την τουριστική περιοχή προς τη Γεροσκήπου και είναι κλειστός ο δρόμος εκεί στα σχολεία, εκεί που είναι και το, κανάλι.
2: Το κανάλι. Πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν εκεί κάποια σχεδιαστικά προβλήματα, διότι είναι δύσκολο εκεί το σημείο, κάποιες απόψεις που ήθελε να εκφράσει το τμήμα ανυδάτων. Οπότε θεωρούμε τώρα με τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει ότι έχουν ξεπεραστεί όλα αυτά τα προβλήματα και ελπίζουμε μέσα στο Σεπτέμβριο να αρχίσει να εκτελείται το έργο εκεί, έτσι ώστε να απελευθερώσει την κίνηση που διοχετεύεται από εκείνο το σημείο, που πρέπει να πούμε ότι εκείνη χρησιμοποιείται πάρα πολύ αυτό το σημείο του δρόμου για να μεταβείς από και προς την παραλία, την τουριστική περιοχή.
1: Ναι, είναι ο κεντρικός δρόμος. Είναι, ναι, δηλαδή φτιάξαμε είναι ένα δρόμο να συνδέει την τουριστική περιοχή με την Γεροσκήπου και όταν έφτασε στο σημείο για να φτάσει στη Γεροσκήπου πρέπει να κάνουμε ένα γύρο και να πάμε από τη βιοτεχνική περιοχή για να έρθουμε στη Γεροσκήπου.
2: Χρειάζεται να κάνεις ένα γύρο γύρω στα 200 μέτρα. Εντάξει, πολλές φορές είναι σημαντικά τα παίζουμε τα ευπλέπτα στην κυρώνα. Σημαντική, καταλαβαίνω, είναι τα ρεπορία που υπάρχει. Προσδοκούμε ότι το έργο θα ξεκινήσει μέσα στο Σεπτέμβριο και θα λυθεί σύντομα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Τα υπόλοιπα οσμωτικά εκεί, οι έργα κλπ. Που, σε τι κατάσταση βρίσκεστε?
2: Εντάξει, προσδοκούμε ότι πριν την άρξη της σχολικής χρονιάς θα ανοίξει η οδός Αφροδίτης, η οποία ανοίξει η οδός Αφροδίτης εκεί απέναντι από το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, θα απελευθερώσει και την οδό Αδόνιδος. Είναι μια πολύ σημαντική, πολύ σημαντικές οδοί για το οδικό δίκτυο της Γεροσκήπου. Σχεδόν όλοι, μεγάλο μέρος του κατοίκων της βόρειας περιοχής εισέρχεται στη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου για να πάει στις δουλειές του ή στα σχολεία από εκείνη την περιοχή, από εκείνο το δικτύο. Οπότε ανεπομονούμε να παραδώσουμε πριν τα σχολεία, πριν την αρχή τις δύο συγκεκριμένους δρόμους, μπορέσουμε να αποφορτήσουμε λίγο την κίνηση. Και αμέσως μετά, στις επόμενες εβδομάδες, ευελπιστούμε ότι θα παραδοθεί και η Αγίας Σοφίας και η Αγίας Παρασκευής. Είναι οι δύο δρόμοι που βρίσκονται ανατολικά του ΚΕΝ. Μπορέσουμε να συνεχίσουμε μετά με την Ευαγωγή Παλαιγαρίδη.
1: Έχετε δουλειά λοιπόν. Ακόμα και
2: τώρα. Απαραίτητο, αγαπητέ Κώστα, το βελτίωση του οδικού δικτύου στη Γεροσκήπων αλλά και σε άλλα δημοτικά διαμερίσματα είναι απαραίτητη. Είναι έργα που πρέπει να γίνουν γιατί υπάρχει ραγδαία εγκυστική ανάπτυξη, αύξηση του πληθυσμού. Πρέπει να κυκλοφορούμε σε καλύτερους πιο λειτουργικούς και ασφαλείς δρόμους.
1: Τώρα, όση ώρα μιλούσαμε, κοίταξα τώρα στα μηνύματα, βρίσκω ένα μήνυμα από ακροατή μας που λέει ότι συχνά πυκνά, δεν ξέρω αν αναφέρεται και σε σήμερα, παρατηρούνται λύματα στην παραλία, λέει. Στην Πλάζ. Έχετε κάτι, κύριε Δημήρχε?
2: Όχι, δεν έχω κάτι υπόψη μας.
1: Εκεί τα διευθετήσεις εκεί με τους αγωγούς του
2: Σάμπα
1: και λοιπά, δεν έχουμε κάτι.
2: Δεν προέρχονται από εκεί σίγουρα. Ενδεχομένως, εντάξει, πολλές φορές πρέπει να πούμε ότι όταν βλέπουμε λίγο διαφορετική τη θάλασσα και λοιπά, θεωρούμε ότι είναι
1: τα τρία εκεί παραλιακά κέντρα αναψυχής είναι συνδεδεμένα με το αποχετευτικό δίκτυο.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Άρα δεν δικαιολογείται να έχουμε...
2: Όχι, κοιτάξτε, πολλές φορές αν είναι λύματα, διότι πολλές φορές σας είπα υπάρχουν και φυσικές διεργασίες των θηγιών που πολλές φορές ο κόσμος μπορεί να θεωρεί ότι είναι λύματα, αλλά αυτό που βγάζουν είναι η υγεία της θάλασσας. Εάν δεν είναι επαναλαμβάνουν φυσικές διεργασίες των θηγιών και είναι λύματα, προέρχονται σίγουρα από πλοία, θεωρούμε, σε μέγα που...
1: Ποδιερχόμενες σκάφη.
2: Που πλέον σε διεθνή ύδατα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι και μας το έχουν εξηγήσει αυτό το θέμα από την αρχή λιμένο. Τα ρεύματα πάρα πολλές φορές γίνεται με κίνηση των ρευμάτων τέτοια που μπορεί να μεταφέρουν λίμματα και στη Κύπρο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα, εύχομαι. Λοιπόν, και από τον Δήμαρχο Ιεροκηπίας ερχόμαστε στο Δήμαρχο Πάφου. Είναι μαζί μας ο Άγγελος, ο Δημαρχεύων, ο Άγγελος ο Νησιφόρου. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
3: Καλή σας ημέρα, κύριε Νανού.
1: Λοιπόν, μας έλεγε χθες ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, ότι τελικά οι αρχικές εκτιμήσεις ότι αυτά τα επεισόδια που είχαμε, οι κλοπές, οι διαρρήξεις, το σπάσιμο των τζαμαριών, καταστημάτων και κλοπές που είχαμε τα ξημερώματα του Σαββάτου δεν σχετίζονται με τα όσα είχαν προηγηθεί στον Μούταλο με την επιχείρηση της αστυνομίας, αλλά πρόκειται για κάτι άλλο, το οποίο φαίνεται ότι είναι κάποια σπήρα η οποία δρά με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Παρατηρήθηκε κάτι τέτοιο και σε άλλες δύο επαρχίες, σε Λάρνακα και Λευκοσία. Έχουν αλλάξει, εν πάση περιπτώσει, οι έρευνες της αστυνομίας σε σχέση με τον εντοπισμό αυτών των τεσσάρων δραστών που εμπλέκονται σε αυτές τις 10 υποθέσεις που είχαμε. Αλλά αυτό δεν αλλάζει βεβαίως το τι ακριβώς συμβαίνει στο Μούταλο αφενός και βεβαίως και γενικότερα σε ό,τι αφορά την εγκληματικότητα και την ανάγκη αύξησης της αστυνόμευσης. Εσείς είχατε καταθέσει με αφορμή αυτά τα περιστατικά που είχαμε, είχατε ζητήσει μια πρόταση και είχατε πει ότι θα καλέσετε και τους υπόλοιπους δημάρχους να εξετάσετε το θέμα της τοποθέτησης καμερών σε δημόσιους χώρους. Έχετε κάνει κάποιες επαφές, έχετε κάποια εξέλιξη?
3: Ας τα πάρουμε έτσι λίγο από την αρχή. Με βάση των περιστατικών, των κρουσμάτων που υπάρχουν στην πόλη μας, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η πόλη μας, ο πολίτης πρέπει να νιώθει ασφάλεια για τον πολίτη που διαμένει στην Πάφο. Και έχω για αυτούς τους λόγους πρέπει όλοι μας να μεριμνήσουμε να το νιώσει καλά ο πολίτης στην ασφάλεια στο πετσί του. Έχω ήδη επικοινωνήσει μαζί με τους δημάρχους και τις αρμόδιες αρχές, αστυνομία, ΕΟΑ, για μια κοινή συνάντηση για τα όσα έχουν εξελιχθεί αυτές τις τελευταίες ημέρες. αλλά δεν είναι αυτό. Τα κρούσματα είναι σχεδόν καθημερινά που αντιμετωπίζομαι με παντά.
1: Βανδαλισμοί σε δημόσιους χώρους, ναι, λέτε. Πάρκα, πεζοδρόμους κλπ. Εξοπλισμός.
3: Ναι, ο στόχος μας είναι να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι ώστε να εξετάσουμε συνολικά ό,τι αφορά για τις κάμερες, για τους βανδαλισμούς, οχλαγωγίες, και να υπάρχει αστυνόμευση για κάποια άλλα θέματα με τα σκούτερ, γιατί δεν μπορούμε εμείς να εφαρμόζουμε, να απαγορεύουμε την χρήση σκούτερ στην πόλη μας και στη, δίπλα στην, στον, δίπλα στο διπλανό Δήμο Ιεροκηπίας και στη Χλώρακα να μπορούν να έχουν κάποιοι επιχειρηματίες τα σκούτερ και να τα παίρνουν από τους γύρω δήμους και να με κατεύθυνση προς, το, προς την Πάφο. Άρα πρέπει να είναι...
1: Πάντως η αστυνομία έκανε δουλειά σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Μας έλεγε χθες ο κύριος Νικολάου ότι από τον περασμένο μήνα, σε διάστημα 28 ημερών στην Πάφο, έχουν προβεί σε 241 καταγγελίες.
3: Ναι, γι' αυτό ο κύριος Τσαπής, ο υπεύθυνος της τροχέας, έχει κάνει καλή δουλειά. Είχαμε κάνει και συνάντηση μαζί, ήδη και δημόσια τον επένευσα για την άμεση ανταπόκριση και την επέμβαση που έχει κάνει. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε την περιουσία του Δημότη. Γιατί δεν είναι δική μου ούτε κανενός. Ο κόσμος αναγκάζεται, όταν γίνει ένας βανδαλισμός, ο κόσμος αναγκάζεται να πληρώσει για αυτούς τους βανδαλισμούς, που είναι μια μικρή ομάδα που δρούμε αυτές τις
1: μεθόδους. Ναι.
3: Μεθόδους. Ναι. Όμως ήθελα, επειδή ήταν νεαρή ηλικία στα παιδιά που βρίσκονταν στο Μούταλο, δεν ξέρω αν τα πρέπει να τα πούμε και παιδιά, θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν τα βάζουμε με όλους τους νέους στο ίδιο καλάθι. Η συντριπτική πλειοψηφία των νέων μας σέβεται την πόλη μας και τους συμπολίτες τους. Απλώς πρέπει να απομονώσουμε αυτά τα περιστατικά που συμβαίνουν, γιατί είναι καθημερινά που δέχομαι παράπονα στην περιοχή του Μουτάλου. Δεν είναι παιδιά που διαμένουν στο Μουτάλου μόνο, είναι και από τα γύρω χωριά. Και πρέπει να γίνουν κάποιες συντονισμένες εκστρατείες για καταπολέμηση αυτού του προβλήματος. Ξέρουμε πού βρίσκονται και ποια σημεία είναι και πρέπει να γίνει ένας συντονισμός για να γίνουν, να λύσουμε το πρόβλημα. Όταν καταλάβουν ότι υπάρχει έλεγχος, τότε πιστεύω ότι θα απομονωθούν αυτά τα προβλήματα και τα περιστατικά που συμβαίνουν.
1: Ναι, και όταν τιμωρηθούν και κάποιοι παραδειγματικά, γιατί όταν υπάρχει ατιμωρησία, όταν δεν υπάρχει επιτήρηση, όταν δεν υπάρχει έλεγχος, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση γίνεται ανεξέλεκτη και δυστυχώς μέχρι τώρα τουλάχιστον σε πολλές περιπτώσεις αυτό διαπιστώθηκε.
3: Και το άλλο με την νομοθεσία, κύριε Νάνο, επειδή... Αν το υφιστάμενο πλαίσιο δημιουργεί κάποια εμπόδια την προστασία των δημόσιων χώρων που πρέπει θεσμικά να εξετάσουμε και αν χρειάζεται να αλλάξει αυτό. Ναι. Η νόμη είναι, εμείς ναι, ναι, τους κάνουμε,
1: εσείς,
3: εμείς μπορούμε να τους
1: αλλάξουμε. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Πάφου πού έχει κάμερες, κύριε Νησιφόρου?
3: Οι κάμερες που υπάρχουν είναι σε κάποια... είναι στους έξυπνους πυλώνες, ναι, που υπάρχουν μέσα στην πόλη.
1: Λειτουργεί το σύστημα αυτό?
3: Λειτουργεί. Ήδη μέσω αυτών των καμερών παλαιότερα έχουμε ξεκινιάσει κάποια περιστατικά που είχαν γίνει μέσα στην πόλη.
1: Ναι.
3: Σίγουρα δεν θέλουμε να γίνουμε Big Brother μέσα στην πόλη και ούτε μας μοιάζει η προσωπική ζωή του καθενός. Σε περίπτωση που γίνει οποιοδήποτε συμβάν κάποιον περιστατικό, είναι είτε λέγεται ληστεία είτε λέγεται βανδαλισμός, τότε θα μπορούμε να μπούμε, να εξετάσουμε για να βρούμε το δράστη που έχει δημιουργήσει τον περιστατικό.
1: Ναι. Απλώς θα επιμείνω λίγο σε αυτό ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εγκατεστημένες κάμερες στους έξυπνους πυλώνες που είναι αρκετοί μέσα στην πόλη. Υπάρχουν, αντιλαμβάνομαι, υπήρχε ένα αίτημα για την τοποθέτηση καμερών στο πάρκο χρωμάτων. Δεν ξέρω αν εκεί τοποθετήθηκαν, γιατί υπήρχαν και ενστάσεις από την Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων. Μας λέτε ότι οι κάμερες στους έξυπνους πυλώνες λειτουργούν. Είναι και νόμιμα, έχετε άδεια από την ως Δήμος Πάφου του, ενώ όχι εσείς προσωπικά.
3: Αν δεν κάνω λάθος, ναι, υπάρχει και άδεια. Ο κύριος Φέδωνας έχει κάνουμε όταν ήταν εδώ, έχουμε κάνει τη διαδικασία από την υπηρεσία προσωπικών δεδομένων και έχουμε την έγκριση για την χρήση των καμερών των συγκεκριμένων που βρίσκονται στους πυλώνες της έξυπνης πόλης.
1: Μάλιστα. Άρα υπάρχουν κάμερες στην Πάφο. Εσείς, ναι, όταν λέτε τοποθέτηση πρόσθετων καμερών, πού θέλετε να τοποθετηθούν αυτές οι κάμερες?
3: Έχουμε στους πλατείες, στους πεζόδρομους, στα πάρκα.
1: Δεν καλύπτονται από αυτούς τους πυλώνες της έξυπνης
3: πόλης. Μα δεν έχουμε παντού. Είναι στους κεντρικούς δρόμους που υπάρχουν οι έξυπνοι πυλώνες. Δεν είναι μέσα στις πλατείες. Μακαρίου, πεζόδρομος κάτω στην Ποσειδόνος, δεν είναι, υπάρχουν κάποιες, δεν είναι παντού που υπάρχουν κάμερες. Με αυτόν τον τρόπο θα αυξήσουμε τις κάμερες, γιατί δεν μπορούμε ούτε να εργοδοτήσουμε περισσότερο προσωπικό, ούτε μπορούμε να είμαστε στο ίδιο σε 300 σημεία την ίδια ώρα. Άρα είναι και θέμα πρακτικότητας και θέμα εξοικονόμηση χρήματος. Δεν μπορούμε να έχουμε 500 τροχονόμους μέσα στην Πάφο ή να είμαστε ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία. Θέλουμε και την βοήθεια του πολίτη, αλλά και εμείς είναι λίγο αδύνατο να μπορούμε να παρέχουμε όλον αυτόν τον έλεγχο μέσα στην πόλη. Και το άλλο, υπάρχουν και ρήπανση που κάποιοι δημότες πετάσουν τα ψυγεία τους, τα κρεβάτια τους, γιατί ήδη δεν θέλουν να πάνε να τα πάρουν στα πράσινα σημεία που υπάρχουν, να αποθέσουν τα δικά τους τα απόβλητα, τα αντρανή υλικά στα πράσινα σημεία.
1: Ναι. Εκείνο το συνεργείο που υποτίθεται ότι θα φτιάχνετε για να...
3: Έχουμε φτιάξει συνεργείο άμεσης επέμβασης,
1: ναι,
3: το λειτουργάμε.
1: Δηλαδή αν δω στη γειτονιά μου τώρα πεταμένα κρεβάτια, έπιπλα κλπ, ψυγεία, θα έρθει αυτό το συνεργείο να τα πάρει?
3: Το πολύ σε μία ώρα θα είναι κοντά σας, εξαρτάται που θα είναι. Το πολύ σε μία ώρα θα έχουμε ένα μέση επέμβαση.
1: Και σε ποιον επιβάλλεται το κόστος, σε ποιος θα το υπομιστεί αυτό το κόστος για την μεταφορά?
3: Δυστυχώς, κύριε Νάνο, αυτοί που τα βγάζουν δεν τα βγάζουν ακριβώς έξω από το σπίτι
1: τους. Ναι, θα τα βγάλουν στο απέναντι οικόπεδο, το αδειοϊκό ή στο διπλανό.
3: Ακριβώς.
1: Ναι.
3: Άρα το πρόβλημά μας το μεταφέρουμε στον γείτονα. Και όταν δεν έχεις κάποιον απόδειξη, δεν μπορείς να βγάλεις σε κάποιον εξώδικο, έτσι?
1: Ναι, σωστό, ναι. Ναι, λέω το κόστος, εσείς δηλαδή θα ανταποκριθείτε, θα μεταφέρετε, αλλά το κόστος θα το καλυφθεί από το Δήμο, αντιλαμβάνομαι.
3: Ακριβώς, όχι από το Δήμο, το πληρώνετε εσείς ήδη οι δημότες.
1: Ναι, εννοώ γενικότερα, ό,τι γίνεται στην Πάφο το πληρώνουν οι δημότες στο τέλος της ημέρας.
3: Και το άλλο που θέλω να κάνω μια παρέμβαση είναι το θέμα να... αν υπάρχει οποιαδήποτε παράνομη κατάσταση από αλλοδαπούς, πρέπει να αυστηροποιήσουμε λίγο τους νόμους μας. Δηλαδή, αν κάποιος έχει κάνει μια παράβαση, είτε λέγεται ληστεία είτε λέγεται βανδαλισμός και είναι αλλοδαπός, πρέπει να καταγγέλλεται, να πηγαίνει στο δικαστήριο, να εκτεί την ποινή του και ταυτόχρονα, για να νιώθουν και περισσότερο την πίεση, να γίνεται άμεση η απέλαση της οικογένειας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να έχουμε πιο καλύτερα αποτελέσματα. Θέμα ασφάλειας.
1: Προτείνεται ειδική νομοθεσία δηλαδή, για που να αφορά μόνο τους αλλοδαπούς?
3: Ναι, γιατί πρέπει να αλλάξουμε, να αυστηροποιήσουμε λίγο τους νόμους μας, ώστε για να αποκτήσουν και συνείδηση αυτοί...
1: Δεν είναι λίγο ρατσιστικό αυτό το οποίο λέτε όμως?
3: Συγγνώμη?
1: Δεν είναι ρατσιστικό αυτό το οποίο λέτε?
3: Μα δεν είναι, γιατί δεν είναι ρατσιστικό.
1: Γιατί όταν, δηλαδή γιατί να ισχύουν διαφορετικοί νόμοι για τους...
3: Όχι, δεν θα ισχύουν διαφορετικοί νόμοι, απλώς όταν είσαι, μιλώ για τους αλλοδαπούς που κάνουν...
1: για τους αλλοδαπούς είναι ο ρατσισμός.
3: Συνεχόμενα ενοχλούν την κοινωνία, ενώ τους, την αστυνομική διεύθυνση. Πρέπει να αυστηροποιήσουμε λίγο τους νόμους μας. Γιατί πρέπει να σεβόμαστε τους νόμους της κάθε χώρας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νησιφόρου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά σας.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο. Διαδρομές
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Back to school! Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Αναφερθήκαμε και λίγο νωρίτερα το πρωί για το τι συμβαίνει με την κάλυψη των αναγκών σε σχολεία και με αποκορύφωμα αυτή την περίπτωση της Τρεμηθούσας, όπου οι αρμόδιοι αποφάσισαν ότι επειδή έχουν ανάγκη για να καλύψουν τις ανάγκες σε κάποιο σχολείο, πιεστικές ανάγκες σε κάποιο σχολείο, αποφάσισαν ότι θα μεταφέρουν μία λιώμενη αίθουσα από το Δημοτικό Σχολείο της Τρεμηθούσας κάπου αλλού, και για να καλύψουν τις ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου της Τρεμηθούσας θα μοιράσουν μία εφιστάμενη λιώμενη αίθουσα των 8 τετραγωνικών μέτρων, παρακαλώ, στη μέση, δηλαδή 4 και 4 τετραγωνικά μέτρα, θα τις κάνουν αίθουσες και εκεί θα μοιράσουν, θα κάνουν δύο τάξεις μάθημα, μαθητές μάθημα σε 4 τετραγωνικά μέτρα η κάθε μία από τις αίθουσες. Μοιράζουν ένα λιόμενο των 8 τετραγωνικών στη μέση. Αυτή είναι η απόφασή τους. Και είχαν σήμερα το πρωί οι γονείς διαμαρτυρία στην Τρεμηθούσα για να μην φύγουν τη λιόμενη αίθουσα, δηλαδή για να δείτε που καταντήσαμε, δηλαδή. Να διαμαρτύρονται οι γονείς να μην φύγει μία λιόμενη αίθουσα, διότι αυτό που θα γίνει μετά θα είναι να μοιράσουν μία εφιστάμενη λιόμενη αίθουσα στη μέση των 8 τετραγωνικών μέτρων. Αυτές είναι οι υποδομές μας εν έτη 2026. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα της ΟΕΛΜΕΚ, τον Ανδρέα Μαυράτσα. Καλή σας μέρα, κύριε Μαυράτσα.
4: Καλή σας μέρα, κύριε Νάνο. Καλή μέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
3: Το ανέφερα τώρα γιατί εμείς θα συζητήσουμε για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στη μέση εκπαίδευση, κυρίως το πρόβλημα που υπάρχει με τους συναδέλφους σας αορίστου χρόνου, με τον κατάλογο διοριστέων, την κατάργησή του και την πρόταση που έχετε παραλάβει από την Υπουργό Παιδείας. Σήμερα αντιλαμβάνομαι θα έχετε και σύσκεψη με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλλά βλέπετε με τι είμαστε αντιμέτωποι στο τέλος της ημέρας και τι σκέφτονται, πώς σκέφτονται κάποιοι να λύσουν προβλήματα στην εκπαίδευση, για να φανταστείτε δηλαδή με τι ανθρώπους έχουμε να κάνουμε.
4: Εντάξει, κύριε Νάνο, αυτό που αναφέρατε, απλώς να κάνω ένα σχόλιο, ότι το πρόβλημα υπάρχει, είναι ευρύτερο. Υπάρχουν αρκετές μετακινούμενες τάξεις στα σχολεία λόγω της αύξησης των μαθητών. Υπάρχουν αρκετές λιώμενες αίθουσες στα σχολεία. Αυτή όμως δεν είναι η λύση. Πραγματικά αυτή την περίοδο χρειάζεται αποφασιστικότητα από το κράτος για ανέγερση νέων σχολικών μονάδων. Είναι κάτι που το χρειάζονται όλες οι πόλεις.
3: Ναι, απλώς εγώ σχολίασα το τι πώς σκέφτονται, πώς προσεγγίζουν τη λύση ενός προβλήματος. Αντί δηλαδή να φέρουν μια άλλη λιόμινη αίθουσα για να λύσουν το πρόβλημα εκεί που υπάρχει, σκέφτηκαν οι θύνοντες να μετακινήσουν μια εφιστάμενη λιόμινη αίθουσα και για να καλύψουν τις ανάγκες στο σχολείο από εκεί που θα μετακινήσουν το λιόμενο, να μοιράσουν μια υφιστάμενη λιόμινη αίθουσα στη μέση. Είναι τα 8 τετραγωνικά να τα κάνουν 4 και 4. Το διανοείστε να είσαστε σε μια αίθουσα μέσα των 4 τετραγωνικών να κάνετε μάθημα?
4: Μόνο στην Κύπρο γίνονται αυτές οι λύσεις.
3: Ναι, είναι απίστευτο. Λοιπόν, ελπίζετε ότι θα καταλήξετε σε κάποια συμφωνία με την Υπουργό Παιδείας για το πρόβλημα με τους αορίστου χρόνου και τον κατάλογο διοριστέων?
4: Μα δεν είναι μόνο το πρόβλημα του αορίστου χρόνου. Είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο αφορά εκατοντάδες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ενδεχομένως να βρεθούν εκτός εκπαίδευσης εξαιτίας αυτής της μεταρρύθμισης. Και δεν αφορά μόνο τους αοριστού χρόνου, αφορά και συμβασιούχους με μία σύμβαση, με δύο συμβασεις, αφορά αντικαταστάτες, οι οποίοι υπηρετούν αυτή τη στιγμή στα σχολεία. Και χρειάζεται να βρεθεί αυτή η λύση που να τους διασφαλίσει αυτούς τους ανθρώπους και να συνεχίζουν να εργάζονται. Το πρόβλημα, και είναι απλά για να καταλάβουν και οι ακροατές, είναι ότι τον Αύγουστο θα έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, η Υπουργός λέει ότι το 27 θα εφαρμοστεί νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2015 και η οποία πράγματι προβλέπει την κατάργηση του καταλόγου διοριστέων. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η νομοθεσία δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως έχει. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Αν τον Αύγουστο του 2027 καταργηθεί ο καταλόγος διοριστέων, από πού θα βρούμε εκπαιδευτικούς για να στελεχώσουν τα σχολεία? Και γιατί δεν θα βρίσκουμε? Γιατί στον σημερινό πίνακα διορισίμων, δηλαδή εκεί που βρίσκονται όλοι όσοι έχουν πετύχει τις υφιστάμενες εξετάσεις, δεν υπάρχουν αρκετοί υποψήφοι για να καλύψουν τις ανάγκες. Λόγω του ότι τα ποσοστά επιτυχίας είναι πολύ χαμηλά. Σε κάποιους κλάδους είναι 6 με 7% λόγω του ψηλού βαθμού δυσκολίας των εξετάσεων. Άρα ο Υπουργός αναγκαστικά ψάχνει να βρει λύσεις. Επομένως, για να υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτικοί στο νέο σύστημα και να γεμίσει ο καταλόγος διοριστέων, πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Άρα δεν θα καταργηθεί μόνο ο καταλόγος διοριστέων.
3: Ναι. Αλλά πώς απαντάτε, κύριε Μαυράτση, σε αυτούς που λένε ότι ο λόγος που δεν βρίσκουμε καθηγητές είναι γιατί δεν μπορούν να πετύχουν στις εξετάσεις, άρα να βάλουμε μέσα στην εκπαίδευση εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν μπορούν να περάσουν τις εξετάσεις?
4: Μα δεν είναι δυνατόν σε κάποιους κλάδους να περνά το 80, το 90, το 70% των εξεταζόμενων και σε κάποιους άλλους κλάδους, όπως π.χ. μαθηματικούς, φιλόλογους κτλ., να περνά μόνο το 6 με 7%. Πρέπει να βρεθεί πού είναι το πρόβλημα. Ναι. Και υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα στους συγκεκριμένους καταλόγους. Αλλά από ό,τι για χρόνια ακούγαμε ότι οι συγκεκριμένες εξετάσεις ήταν αναγκαίες για να επιλέγονται, όπως έλεγαν, οι άριστοι των αρίστων.
3: Ναι, οι καλύτεροι, αν μη τι
4: άλλο. Φυσικά, προσωπικά, δεν πιστεύω ότι μπορείς μέσα από μια γραπτή εξέταση λίγων ωρών να αποφασίσεις και να κρίνεις αν κάποιος είναι ικανός εκπαιδευτικός και αν μπορεί να σταθεί μέσα στην τάξη.
3: Ναι.
4: Επομένως τώρα...
3: Ναι, αλλά ποιος άλλος τρόπος? Τι, θα κάνουμε interview με προφορική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών? Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει? Είναι η εξέταση είναι ένας τρόπος. Ναι. Ο άλλος τρόπος θα ήταν να υπάρχει και μια προφορική συνέντευξη, να μπορεί κάποιος να αξιολογήσει αν ένας είναι ικανός να μπει στην τάξη.
4: Μα αυτή τη στιγμή, επειδή το ίδιο το σύστημα δεν παράγει αρκετούς επιτυχούντες, προτείνεται να αλλάξει ουσιαστικά η όλη φιλοσοφία και να αντικατασταθεί με μια απλή εξέταση, χωρίς βάση επιτυχίας, χωρίς τη στατιστική επεξεργασία, με λιγότερα εξεταζόμενα μαθήματα για ορισμένους κλάδους. Και όσοι θα παρακάθονται στις νέες εξετάσεις θα λαμβάνουν έναν βαθμό κατάταξης και θα εντάσσονται όλοι στον πίνακα διορισίμων με αυτούς που εξετάστηκαν με το υφιστάμενο και πιο απαιτητικό σύστημα.
3: Μάλιστα.
4: Εδώ είναι μια μεγάλη. Εντάξει, δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να αρχίσουν από την ίδια αφετηρία, αυτοί που θα δώσουν τις νέες εξετάσεις με πιο απλοποιημένους όρους, να αρχίσουν από την ίδια αφετηρία με αυτούς που ήδη έδωσαν με πιο απαιτητικές εξετάσεις. Και πάμε τώρα στο κλειστό μητρό. Αυτό που θέλει να δημιουργήσει η Υπουργός με βάση την πρόταση που έχουμε ενώπιον μας, από την προβλέπεται η κατάργηση του καταλόγου διοριστέων από τη μια και από την άλλη να δημιουργηθεί ένα κλειστό μητρό το οποίο θα ενταχθούν εκπαιδευτικοί από τον ίδιο τον κατάλογο διοριστέων, χωρίς βέβαια ακόμη να γνωρίζουμε τι ακριβώς και με ποια κριτήρια θα ενταχθούν σε αυτό το μητρό.
5: Θέλω να σας ρωτήσω, ένας εκπαιδευτικός που σήμερα είναι στο σχολείο, ήταν και πέρυσι, τα τελευταία δύο χρόνια είναι στο σχολείο, διδάσκει. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί του χρόνου να πρέπει να ψάχνει δουλειά να βρει?
4: Ενδεχομένως να ψάχνει δουλειά. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί.
5: Δεν είναι θυματοποίηση όμως αυτό ενός ανθρώπου ο οποίος εργάζεται 2-3 χρόνια στην εκπαίδευση και τώρα 2 χρόνια στην εκπαίδευση και του χρόνου θα του πείτε γεια σου?
4: Και βέβαια μιλάμε για ανθρώπους που το ίδιο το κράτος κάλεσε να στελεχώσουν τα σχολεία όταν τους είχε ανάγκη. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν εργαστεί μέσα στις τάξεις, έχουν αποκτήσει εμπειρία, έχουν περάσει από διάφορα στάδια επιμόρφωσης και έχουν αξιολογηθεί στην πράξη. Επομένως δεν μπορεί το κράτος το 2027 να τους αντιμετωπίσει σαν να μην υπήρξαν ποτέ μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ακριβώς αυτό που λέτε τώρα.
5: Ναι.
4: Και η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να διασφαλιστούν και να μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται και να έχουν προοπτική μονιμοποίηση. Είτε είναι αορίστου χρόνου εκπαιδευτικοί, είτε είναι συμβασιούχοι με ένα ή δύο χρόνια υπηρεσίας, είτε είναι αντικαταστάτες. Και εμείς δεν ζητούμε να διοικηθεί ή μια ομάδα, δηλαδή αυτοί που βρίσκονται στον κατάλογο διορισίμων, για να προστατευτεί οι άλλοι. Εμείς ζητούμε μια δίκαιη ρύθμιση, χωρίς να υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Και αν δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη μετάβαση, τότε πρέπει ο κατάλογος διοριστέων να διατηρηθεί. Γιατί και για τους ανθρώπους, τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στον κατάλογο διορισίμων. Θεωρούμε άδικο για αυτούς που έδωσαν τις σημερινές εξετάσεις, οι οποίες όπως είπα και προηγουμένως είναι πιο απαιτητικές, να βρεθούν στην ίδια αφετηρία και να δώσουν μια νέα εξέταση, η οποία θα είναι με διαφορετικούς και πιο απλούς όρους. Γιατί να θυμίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι ακολούθησαν τους κανόνες που έθεσε το ίδιο το κράτος. Και πρέπει να διασφαλιστεί η επιτυχία της εξέτασης.
5: Ναι. Άρα λοιπόν είναι πολύπλοκο το ζήτημα, δεν είναι απλό.
4: Είναι
5: δηλαδή
4: πολύπλοκο ακριβώς. Πολλοί δεν αντιλαμβάνονται την πολυπλοκότητα που έχει το ζήτημα και περιορίζονται μόνο σε αυτά που λέει ο Υπουργός και αναφέρει ότι θα εφαρμόσει, λέει, την νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2015. Ναι. Όχι, δεν είναι έτσι απλά.
5: Ναι, αν γίνει αυτό, θα μείνουμε χωρίς εκπαιδευτικούς την επόμενη
4: Θα αλλάξει ολόκληρο το σύστημα. Σήμερα θα έχουμε συνάντηση με τις δύο άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις, με την ΠΟΕΔ και την ΟΣΕΚ, για να συζητήσουμε.
5: Πότε κληθήκατε, πότε θα είναι το ραντεβού σας με την Υπουργό?
4: Με την Υπουργό θα έχουμε συνάντηση στις 27 του Αυγούστου. Εντάξει, και εκεί θα αναμένουμε να μας απαντήσει.
5: Την Πέμπτη λοιπόν.
4: Συγκεκριμένα ερωτήματα όπως προκύπτουν από την πρόταση που μας έχει δοθεί.
5: Την Πέμπτη λοιπόν. Κατά τα άλλα, η στελέχωση των σχολείων και λοιπά, σε τι επίπεδα είναι, κύριε Μαυρατσά?
4: Αυτή τη στιγμή, εντάξει, έχουμε αρκετές νέες ανάγκες. Θα γίνει η νέα κατανομή ή σήμερα ή αύριο την Τετάρτη. Επομένως, θα έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα αύριο, όταν γίνει και η τρίτη κατανομή από την εκπαιδευτική υπηρεσία. Η τρίτη κατανομή θα γίνει με βάση τις ανάγκες, τις υφιστάμενες που υπάρχουν τώρα στα σχολεία.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
4: Εγώ ευχαριστώ.
5: Γεια χαρά σας.
4: Γεια
5: σας.
6: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
7: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
8: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
9: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Να ρίξουμε μια ματιά, κυρίες και κύριοι, και στο μετεωρολογικό δελτίο. Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει και σήμερα στους 39 στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά και τα νότιο-δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια.

0: σε ό,τι αφορά τους ελέγχους χθες βράδυ, είχαμε τη σύλληψη 6 προσώπων για διάφορα δικήματα, κλοπή από αυτοκίνητο, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, επίθεση εναντίον αστυνομικού. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών ελέγχθηκαν 446 οδηγοί και 131 επιβάτες, διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 38 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 2 καταγγελίες. Έγιναν 246 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 14 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Ξεχωρίζουν 68 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Κατακρατήθηκαν 8 οχήματα. Από τους 162 ελέγχους αλκοόλης προέκυψε μία καταγγελία, ενώ 3 εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό τον έλεγχο υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Αυτά και από το αστυνομικό δελτίο. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News. Γεια χαρά σας.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
2: Τσα-τσα-τσα. Τσα-τσα-τσα. Τσα-τσα-τσα.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 12. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξέντε. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο στην δεύτερη συνεδρία του μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό της κυβέρνησης από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας ατζέντας είναι η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για τη λειτουργία τριών επιπρόσθετων ολοήμερων σχολείων. Το Υπουργικό αναμένεται επίσης να εξετάσει δύο θέματα που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης αναφορικά με την διαδικασία ανέγερσης νέου πυροσβεστικού σταθμού καθώς και νέας αστυνομικής διεύθυνσης στην πόλη. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται ακόμη η δημιουργία εθνικής στρατηγικής και σύσταση Εθνικής Επιτροπής για την Πολλαπλή Σκλήρυνση. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι πιθανό να τεθούν προς συζήτηση θέματα επιδοτήσεων από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καθώς και η εξαμηνιαία έκθεση δημοσιονομικής πολιτικής από το Υπουργείο Οικονομικών. Τα αυστηρότερα μέτρα για την χρήση ηλεκτρικών σκούτερ που προνοεί η νομοθεσία προωθεί για εφαρμογή το Υπουργείο Μεταφορών μετά την αύξηση των σοβαρών τραυματισμών και των θανάτων από οδικές συγκρούσεις. Όπως ανέφερε ο εκτελεστικός μηχανικός του Τμήματος Δημοσίων Έργων Χάρης Χριστοδούλου, προβλέπεται κατακράτηση των σκούτερ όταν διαπιστώνεται ότι διακινούνται σε δρόμους όπου δεν επιτρέπεται οδήγηση από άτομα κάτω των 17 ετών και ταχύτητα άνω των 25 χιλιόμετρων την ώρα. Η περίοδος κατακράτησης θα είναι από 30 έως 90 ημέρες. Ο κ. Χριστοδούλου τόνισε ότι σχετικό διάταγμα τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και νομοτεχνικό έλεγχο από την νομική υπηρεσία. Επεσήμανε επίσης ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι αυστηρό και ότι το βασικό ζήτημα είναι η εφαρμογή του από την αστυνομία και τις τοπικές αρχές. Την ανάγκη άμεσης εφαρμογής της νομοθεσίας για τα ηλεκτρικά σκούτερ υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών Σωτήρης Ιωάννου. Ο κ. Ιωάννου τόνισε ότι από τη στιγμή που μια νομοθεσία ψηφίζεται και δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα, θα πρέπει να εφαρμόζεται, επισημένοντας ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι ο νόμος, αλλά η εφαρμογή του. Η Αμερικανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε την πρόθεσή της για να προχωρήσει σε επιβολή νέων κυρώσεων εναντίον του Ιράν, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες για όσες χώρες διατηρούν οικονομική συνεργασία με την Τεχεράνη. Σε συνέντευξη τύπου, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ διεύρυνε τις κατηγορίες δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο κυρώσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, η τεχνολογία, ο χρυσός, η αεροπορία και η ναυτιλία. Ο Αμερικανός Υπουργός δεν διευκρίνησε πότε θα τεθούν σε ισχύ οι νέες κυρώσεις, ενώ απέφυγε να διευκρινίσει εάν η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να επιβάλει κυρώσεις σε κινέζικες τράπεζες. Πρόσθεσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επαφές με ηγέτες χωρών, ζητώντας τους να διακόψουν τις σχέσεις τους με την Τεχεράνη. Οι αποφάσεις που ανακοινώθηκαν χαρακτηρίστηκαν ως οικονομική D-Day, μια αναφορά που έχει σχέση με την απόβαση των συμμάχων στην Ορμανδία το 1944. Το Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες αντιδρώντας στις ανακοινώσεις της κυρώσης σε βάρος της χώρας. Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει τα πάντα για να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του Ιρανικού λαού και των ηγετών της χώρας, αποτυχάνοντας κάθε φορά. Είπε επίσης ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη και διαθέτει ένα διετές σχέδιο για να διαχειριστεί αυτές τις εξελίξεις. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επίσημη άρση του χαρακτηρισμού της Συρίας ως κράτους χορηγού της τρομοκρατίας. Σε σχετική δήλωση προέβη ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής 45ημερης ενημέρωσης του Κογκρέσου. Το State Department αποδίδει την απόφαση στα βήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την απομάκρυση της Συρίας από οργανώσεις όπως ο ISIS, η Αλ-Κάιντα, η Χεζμπολάχ και φιλοϊρανικά δίκτυα. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα και την οικονομική ανάκαμψη και επανένταξη της Συρίας στη διεθνή οικονομία.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Θα περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί οι γονείς του Δημοτικού Σχολείου Τρεμηθούσας, εμποδίζοντας τη μετακίνηση μιας από τις 4 λιόμενες αίθουσες του σχολείου. Η πρόθεση των τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας είναι να μετακινήσουν την αίθουσα για να καλύψουν ανάγκες άλλου εκπαιδευτηρίου και στο Δημοτικό Σχολείο της Τρεμηθούσας να χωρίσουν στα δύο μία από τις λιόμενες αίθουσες για να καλύψουν τις ανάγκες. Εκ μέρους του Συνδέσμου Γονέων, η Κική Βιολάρη κατάγγειλε ότι η αίθουσα που θέλουν να μοιράσουν στα δύο είναι μόλις 8 τετραγωνικών. Ανέφερε επίσης ότι για τη νέα σχολική χρονιά οι μαθητές του Δημοτικού αυξήθηκαν και δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ούτε με τις υφιστάμενες. αίθουσες, πόσο μάλλον αν μετακινηθεί και μια από τις, από τις 4 λιόμενες. Η απόφαση για μετακίνηση μιας από τις λιόμενες αίθουσες του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Τρεμηθούσας δεν δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία του σχολείου, υποστηρίζει από την πλευρά του ο πρώτος επαρχιακός λειτουργός Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάφου Γιώργος Γιαλουρίδης. Ο κ. Γιαλουρίδης, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις των οργανωμένων γονέων, ανέφερε ότι η σημερινή εκδήλωση διαμαρτυρίας αποτελεί αντίδραση μερίδας γονέων, σημειώνοντας ότι η απόφαση λήφθηκε με βάση τις πραγματικές ανάγκες του σχολείου, αλλά και τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν για λιόμενες αίθουσες σε άλλα σχολεία. Όπως εξήγησε, στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Τρεμηθούσας φοιτούν 54 μαθητές και σήμερα υπάρχουν συνολικά 4 λιόμενες αίθουσες 50 τετραγωνικών μέτρων. Και σύμφωνα με τον κύριο Γιαλουρίδη, ο αριθμός αυτός των λιόμενων αιθουσών είναι πέραν των δεδομένων που απαιτούνται για τη λειτουργία του συγκεκριμένου σχολείου. Ο επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης Πάφου προωθεί την κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων στον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς παράλληλα με το αποχετευτικό. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ, Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, επιβεβαίωσε στο ράδιο Κόσμος ότι για το θέμα έχει κάνει επαφές με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στόχος, πρόσθεσε, είναι να υλοποιηθεί το έργο παράλληλα με το αποχετευτικό, ώστε να αποφευθεί το ενδεχόμενο να σκάψουν τους δρόμους για δεύτερη φορά. Το πρόβλημα, είπε, είναι η κάλυψη του κόστους, το οποίο υπολογίζεται σε περίπου 6 εκατομμύρια, διότι δεν μπορεί να το επομισθεί ο ΕΟΑ, ούτε να εξασφαλιστεί από την φορολογία των κατοίκων της περιοχής και πρέπει να καταβληθεί από το κράτος. Στις άμεσες προτεραιότητες του ΕΟΑ Πάφου είναι η αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στο νέο χωριό του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς. Το 70% των βλαβών που σημειώνονται στην περιοχή αφορούν το δίκτυο του νέου χωριού, το οποίο μέχρι το τέλος του χρόνου θα αντικατασταθεί. Παράλληλα, με ενέργειες του ΕΟΑ, αναμένεται μέχρι τέλος του χρόνου να ολοκληρωθεί και η σύνδεση της γεώτρησης στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς με τα ντεπόζιτα και το δίκτυο ίδρυυσης της κοινότητας. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις απαιτούν από το Υπουργείο Παιδείας την διασφάλιση του εργασιακού μέλλοντος των εκπαιδευτικών από τον κατάλογο διοριστέων που διαθέτουν αναγνωρισμένη προϋπηρεσία στην δημόσια εκπαίδευση, ώστε να μην θυγούν όσοι καλύπτουν πάγιες και ουσιαστικές ανάγκες. Απαιτεί επίσης την πλήρη θεσμική κατοχήρωση και αύξηση των αδικιών για τους αορίστου χρόνου εκπαιδευτικούς και αξιών.

0: δείχνουν την αύξηση των μόνιμων οργανικών θέσεων. Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΛΜΕ, Ανδρέας Μαυράτσας, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος με αφορμή τη σημερινή σύσκεψη των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων εν ώψη των επαφών που θα έχουν με την Υπουργό Παιδείας, τόνισε ότι η κατάργηση του καταλόγου διοριστέων δεν μπορεί να γίνει χωρίς να διασφαλιστεί η στελέχωση των σχολείων. Βασική επιδίωξη της ΟΕΛΜΕ, κατέληξε, είναι να διασφαλιστούν οι εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου, οι συμβασιούχοι και οι αντικαταστάτες, ανεξάρτητα από το εάν προέρχονται από τον κατάλογο διοριστέων ή τους πίνακες διορισίμων, εφόσον καλύπτουν πάγιες και ουσιαστικές ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης. Ο Δήμος Πάφου διαθέτει κάμερες στους έξυπνους πυλώνες που εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο του έργου Smart City και είναι σε λειτουργία, επιβεβαίωσε στο Ράδιο Κόσμος ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφορού. Ωστόσο, πρόσθεσε, οι κάμερες αυτές δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις ευαίσθητες περιοχές στις οποίες καταγράφονται βανδαλισμοί. Ο κ. Ονησηφορού ανέφερε ότι είναι σε επαφή με τον ΕΟΑ και τους άλλους δημάρχους της επαρχίας προκειμένου να προωθήσουν μέτρα για την προστασία της δημόσιας περιουσίας και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Οι 55 έξυπνοι πυλώνες είναι κατανεμημένοι σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου Πάφου, με προτεραιότητα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, εμπορικές ζώνες, πλατείες και σημεία με υψηλή κίνηση οχημάτων και πεζών. Καταγράφουν την κίνηση και την διαχείριση της κυκλοφορίας και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών. Συμβάλλουν στην διαχείριση των χώρων στάθμευσης, μετρούν την ποιότητα του αέρα, τα επίπεδα θορύβου και την θερμοκρασία στην πόλη. Οι εργασίες αναβάθμισης του οδικού δικτύου στην κεντρική λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στη Γεροσκήπου γίνονται για την βελτίωση της ασφάλειας, υποστηρίζει ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός. Η διαχωριστική νησίδα που κατασκευάζεται, πρόσθεσε, γίνεται με βάση μελέτη και σχέδια που εκπονήθηκαν από τον φορέα κυκλοφοριακών μελετών. Ο κ. Παλιός απέρριψε επικρίσεις που διατυπώθηκαν περί υποβάθμισης της εμπορικότητας του οδικού άξονα, σημειώνοντας ότι πάνω από τα όποια συμφέροντα προέχει η ασφάλεια των διερχομένων. Οι διευθετήσεις που γίνονται με την μεταφορά της στάσης λεωφορείων και τους χώρους στάθμευσης συνέχισε εξυπηρετούν αποκλειστικά τον στόχο της ασφάλειας των διερχόμενων οχημάτων και πετών πεζών. Σε τρίτη σύλληψη προχώρησε η αστυνομία στην Πάφο σχετικά με την υπόθεση ληστείας και επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης σε βάρος διανομέων φαγητού την 3η 18 Αυγούστου. Η σύλληψη άντρα 34 ετών προέκυψε μετά από μαρτυρία για το περιστατικό που διαδραματίστηκε στην περιοχή Μουτάλου. Τέθηκε υποκράτηση για 4 ημέρες από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Τα άλλα δύο πρόσωπα που συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση εξακολουθούν να τελούν υποκράτηση προς διευκόλυνση των ανακρίσεων. Σε ριζικές αλλαγές στο μοντέλο στελέχωσης των 114 ναυαγοσωστικών πύργων και στο σύστημα πιστοποίησης των ναυαγοσωστών προχωρά το Υπουργείο Εσωτερικών από το 2027 με στόχο την οριστική αντιμετώπιση των διαχρονικών ελλείψεων προσωπικού στις κυπριακές παραλίες. Σε χθεσινή ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου με τους αρμόδιους λειτουργούς της υπηρεσίας για την διαχείριση των παραλίων, δόθηκαν οδηγίες για να επανεξεταστεί το καθεστώς της εποχικότητας των ναυαγοσωστών. Ειδικότερα το ενδεχόμενο κατάργησης της απασχόλησης τρίμηνης και τετράμηνης διάρκειας, όπου παρουσιάζεται σοβαρό πρόβλημα πλήρωσης των θέσεων σε αντίθεση με τις θέσεις απασχόλησης μεγαλύτερης διάρκειας που παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον. Παράλληλα, δόθηκαν οδηγίες για διεύρυνση του ωραρίου εργασίας των ναυαγοσωστών έως τις 7 το απόγευμα κατά τους μήνες αιχμής, δηλαδή τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Πρόταση για την δημιουργία γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος στην Πάφο θα εξετάσει ο νέος Επίτροπος Ηλίας Μυριάντους. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι ένα μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου Περιβάλλοντος σχετίζονται με την Πάφο και τις προστατευόμενες περιοχές του ΑΚΑΜΑ. Με αφορμή τις καταγγελίες για την παραλία της Λάρας, ο κύριος Μυριάνθους τόνισε ότι είναι ευθύνη του κράτους και των αρμοδίων υπηρεσιών να επιβάλλουν την εφαρμογή της νομοθεσίας, η οποία απαγορεύει την χρήση ειδών σκίασης στη συγκεκριμένη παραλία. Ο νέος Επίτροπος Περιβάλλοντος συνεχίζει τις επαφές του με εκπροσώπους φορέων και χθες συναντήθηκε με τον Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων. Από την περασμένη εβδομάδα τα εινοποιεία άρχισαν να παραλαμβάνουν για εινοποίηση τις πρώιμες ποικιλίες ταφυλιών, αλλά η κατάσταση περιγράφεται απογοητευτική, καθώς ο περονόσπορος έχει αφανίσει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής. Εκ μέρους της ομάδας παραγωγών εινοποιήσιμων ποικιλιών, ο Μύρος Γιάνγκου ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος ότι στην καλύτερη περίπτωση οι παραγωγοί μπορούν να τριγύσουν το 50% της παραγωγής τους. Σε πολλές περιπτώσεις, είπε, δεν αξίζει τον κόπο να τριγυθούν τα αμπέλια. Ο κ. Γιάνγκου κάλεσε την πολιτεία να καλύψει με αποζημίωση όλες τις ποικιλίες ταφυλιών για να μην θυματοποιηθεί κανένας, όπως είπε αμπελουργός. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε Μακαρίου Γεώργιος που βρίσκεται στην Νεαπόλεως 20 του τέρμα δρόμου Εκκλησίας Αποστόλου Παύλου στην Πάφο και Παναγιώτης Γαβριήλ Παναγιώτης που βρίσκεται στη Βασιλέως Στασιίκου 1 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και στα νότια παράλια το απόγευμα παροδικά μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο στα παράλια θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως σε περιοχές στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως βορειοανατολική και τοπικά μέχρι νοτιοανατολική ασθενής 2 με 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 25 στα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, αρχικά ασθενής 3 μποφόρ και σταδιακά ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν τοπικά μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 35 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 32 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

95.2. Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
1: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζώη και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος. Ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Στα Sis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στα Sis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Tower Electrical Paphos. Το καλοκαίρι στην Κύπρο θέλει δροσιά. Στο Tower Electrical Paphos θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ανεμιστήρων για το σπίτι, το γραφείο και κάθε χώρο. Μοντέρνοι, αθόρυβοι και οικονομικοί. Προσφέρουν άνεση με χαμηλή κατανάλωση. Επωφεληθείτε σήμερα από τις προσφορές μας και βρείτε τον ιδανικό ανεμιστήρα για εσάς. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 2694 5977 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.
2: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι κι αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: will buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
1: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
1: Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 12. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμο. Στο μικρόφωνο, Γιώργος Αξέντε. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο στην δεύτερη συνεδρία του μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό της κυβέρνησης από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας ατζέντας είναι η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για τη λειτουργία τριών επιπρόσθετων ολοήμερων σχολείων. Το Υπουργικό αναμένεται επίσης να εξετάσει δύο θέματα που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης αναφορικά με την διαδικασία ανέγερσης νέου πυροσβεστικού σταθμού καθώς και νέας αστυνομικής διεύθυνσης στην πόλη. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται ακόμη η δημιουργία εθνικής στρατηγικής και σύσταση Εθνικής Επιτροπής για την Πολλαπλή Σκλήρυνση. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι πιθανό να τεθούν προς συζήτηση θέματα επιδοτήσεων από το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, καθώς και η εξαμηνιαία έκθεση δημοσιονομικής πολιτικής από

το Υπουργείο Οικονομικών. Τα αυστηρότερα μέτρα για την χρήση ηλεκτρικών σκούτερ που προνοεί νομοθεσία προωθεί για εφαρμογή το Υπουργείο Μεταφορών μετά την αύξηση των σοβαρών τραυματισμών και των θανάτων από οδικές συγκρούσεις. Όπως ανέφερε ο εκτελεστικός μηχανικός του Τμήματος Δημοσίων Έργων Χάρης Χριστοδούλου, προβλέπεται κατακράτηση των σκούτερ όταν διαπιστώνεται ότι διακινούνται σε δρόμους όπου δεν επιτρέπεται οδήγηση από άτομα κάτω των 17 ετών και ταχύτητα άνω των 25 χιλιόμετρων την ώρα. Η περίοδος κατακράτησης θα είναι από 30 έως 90 ημέρες. Ο κύριος Χριστοδούλου τόνισε ότι σχετικό διάταγμα τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και νομοτεχνικό έλεγχο από την νομική υπηρεσία. Επεσήμανε επίσης ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι αυστηρό και ότι το βασικό ζήτημα είναι η εφαρμογή του από την αστυνομία και τις τοπικές αρχές. Την ανάγκη άμεσης εφαρμογής της νομοθεσίας για τα ηλεκτρικά σκούτερ υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών Σωτήρης Ιωάννου. Ο κ. Ιωάννου τόνισε ότι από τη στιγμή που μια νομοθεσία ψηφίζεται και δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα, θα πρέπει να εφαρμόζεται, επισημένοντας ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι ο νόμος, αλλά η εφαρμογή του. Η Αμερικανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε την πρόθεσή της για να προχωρήσει σε επιβολή νέων κυρώσεων εναντίον του Ιράν, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες για όσες χώρες διατηρούν οικονομική συνεργασία με την Τεχεράνη. Σε συνέντευξη τύπου, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ διεύρυνε τις κατηγορίες δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο κυρώσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, η τεχνολογία, ο χρυσός, η αεροπορία και η ναυτιλία. Ο Αμερικανός Υπουργός δεν διευκρίνησε πότε θα τεθούν σε ισχύ οι νέες κυρώσεις, ενώ απέφυγε να διευκρινίσει εάν η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να επιβάλλει κυρώσεις σε κινέζικες τράπεζες. Πρόσθεσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επαφές με ηγέτες χωρών, ζητώντας τους να διακόψουν τις σχέσεις τους με την Τεχεράνη. Οι αποφάσεις που ανακοινώθηκαν χαρακτηρίστηκαν ως οικονομική D-Day, μια αναφορά που έχει σχέση με την απόβαση των συμμάχων στην Ορμανδία το 1944. Το Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες αντιδρώντας στις ανακοινώσεις της κυρώσεις σε βάρος της χώρας. Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει τα πάντα για να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του Ιρανικού λαού και των ηγετών της χώρας, αποτυχάνοντας κάθε φορά. Είπε επίσης ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη και διαθέτει ένα διετές σχέδιο για να διαχειριστεί αυτές τις εξελίξεις. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επίσημη άρση του χαρακτηρισμού της Συρίας ως κράτους χορηγού της τρομοκρατίας. Σε σχετική δήλωση προέβη ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής 45ήμερης ενημέρωσης του Κογκρέσου. Το State Department αποδίδει την απόφαση στα βήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την απομάκρυση της Συρίας από οργανώσεις όπως ο ISIS, η Αλ-Κάιντα, η Χεσμπολάχ και φιλοϊρανικά δίχτυα. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα και την οικονομική ανάκαμψη και επανένταξη της Συρίας στη διεθνή οικονομία.

0: περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί οι γονείς του Δημοτικού Σχολείου Τρεμηθούσας, εμποδίζοντας τη μετακίνηση μιας από τις 4 λιόμενες αίθουσες του σχολείου. Η πρόθεση των τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας είναι να μετακινήσουν την αίθουσα για να καλύψουν ανάγκες άλλου εκπαιδευτηρίου και στο Δημοτικό Σχολείο της Τρεμηθούσας να χωρίσουν στα δύο μία από τις λιόμενες αίθουσες για να καλύψουν τις ανάγκες. Εκ μέρους του Συνδέσμου Γονέων, η Κική Βιολάρη κατάγγειλε ότι η αίθουσα που θέλουν να μοιράσουν στα δύο είναι μόλις 8 τετραγωνικών. Ανέφερε επίσης ότι για τη νέα σχολική χρονιά οι μαθητές του Δημοτικού αυξήθηκαν και δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ούτε με τις υφιστάμενες αίθουσες, πόσο μάλλον αν μετακινηθεί και μια από τις, από τις 4 λιόμενες. Η απόφαση για μετακίνηση μιας από τις λιόμενες αίθουσες του ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Τρεμηθούσας δεν δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία του σχολείου, υποστηρίζει από την πλευρά του ο πρώτος επαρχιακός λειτουργός Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάφου Γιώργος Γιαλουρίδης. Ο κ. Γιαλουρίδης, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις των οργανωμένων γονέων, ανέφερε ότι η σημερινή εκδήλωση διαμαρτυρίας αποτελεί αντίδραση μερίδας γονέων, σημειώνοντας ότι η απόφαση λήφθηκε με βάση τις πραγματικές ανάγκες του σχολείου, αλλά και τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν για λιόμενες αίθουσες σε άλλα σχολεία. Όπως εξήγησε, στο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Τρεμηθούσας φοιτούν 54 μαθητές και σήμερα υπάρχουν συνολικά 4 λιόμενες αίθουσες 50 τετραγωνικών μέτρων. Και σύμφωνα με τον κύριο Γιαλουρίδη, ο αριθμός αυτός των λιόμενων αιθουσών είναι πέραν των δεδομένων που απαιτούνται για τη λειτουργία του συγκεκριμένου σχολείου. Ο επαρχιακός οργανισμός αυτοδιοίκησης Πάφου προωθεί την κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων στον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς παράλληλα με το αποχετευτικό. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ, Χαράλαμπος Πιτοκοβίτης, επιβεβαίωσε στο Ράδιο Κόσμος ότι για το θέμα έχει κάνει επαφές με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στόχος, πρόσθεσε, είναι να υλοποιηθεί το έργο παράλληλα με το αποχετευτικό, ώστε να αποφευθεί το ενδεχόμενο να σκάψουν τους δρόμους για δεύτερη φορά. Το πρόβλημα, είπε, είναι η κάλυψη του κόστους, το οποίο υπολογίζεται σε περίπου 6 εκατομμύρια, διότι δεν μπορεί να το επομιστεί ο ΕΟΑ, ούτε να εξασφαλιστεί από την φορολογία των κατοίκων της περιοχής και πρέπει να καταβληθεί από το κράτος. Στις άμεσες προτεραιότητες του ΕΟΑ Πάφου είναι η αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στο νέο χωριό του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς. Το 70% των βλαβών που σημειώνονται στην περιοχή αφορούν το δίκτυο του νέου χωριού, το οποίο μέχρι το τέλος του χρόνου θα αντικατασταθεί. Παράλληλα, με ενέργειες του ΕΟΑ αναμένεται μέχρι τέλος του χρόνου να ολοκληρωθεί και η σύνδεση της γεώτρησης στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς με τα ντεπόζιτα και το δίκτυο ίδρυυσης της κοινότητας. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις απαιτούν από το Υπουργείο Παιδείας την διασφάλιση του εργασιακού μέλλοντος των εκπαιδευτικών από τον κατάλογο διοριστέων που διαθέτουν αναγνωρισμένη προϋπηρεσία στην δημόσια εκπαίδευση, ώστε να μην θυγούν όσοι καλύπτουν πάγιες και ουσιαστικές ανάγκες. Απαιτεί επίσης την πλήρη θεσμική κατοχήρωση και αύξηση των αδικιών για τους αορίστου χρόνου εκπαιδευτικούς και αξιώνουν την αύξηση των μόνιμων οργανικών θέσεων. Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΛΜΕ, Ανδρέας Μαυράτσας, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος με αφορμή τη σημερινή σύσκεψη των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων εν ώψη των επαφών που θα έχουν με την Υπουργό Παιδείας, τόνισε ότι η κατάργηση του καταλόγου διοριστέων δεν μπορεί να γίνει χωρίς να διασφαλιστεί η στελέχωση των σχολείων. Βασική επιδίωξη της ΟΕΛΜΕ, κατέληξε, είναι να διασφαλιστούν οι εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου, οι συμβασιούχοι και οι αντικαταστάτες, ανεξάρτητα από το εάν προέρχονται από τον κατάλογο διοριστέων ή τους πίνακες διορισίμων, εφόσον καλύπτουν πάγιες και ουσιαστικές ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης. Ο Δήμος Πάφου διαθέτει κάμερες στους έξυπνους πυλώνες που εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο του έργου Smart City και είναι σε λειτουργία, επιβεβαίωσε στο Ράδιο Κόσμος ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου. Ωστόσο, πρόσθεσε, οι κάμερες αυτές δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις ευαίσθητες περιοχές στις οποίες καταγράφονται βανδαλισμοί. Ο κ. Ονησηφόρου ανέφερε ότι είναι σε επαφή με τον ΕΟΑ και τους άλλους δημάρχους της επαρχίας προκειμένου να προωθήσουν μέτρα για την προστασία της δημόσιας περιουσίας και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Οι 55 έξυπνοι πυλώνες είναι κατανεμημένοι σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου Πάφου, με προτεραιότητα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, εμπορικές ζώνες, πλατείες και σημεία με υψηλή κίνηση οχημάτων και πεζών. Καταγράφουν την κίνηση και την διαχείριση της κυκλοφορίας και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών. Συμβάλλουν στην διαχείριση των χώρων στάθμευσης, μετρούν την ποιότητα του αέρα, τα επίπεδα θορύβου και την θερμοκρασία στην πόλη. Οι εργασίες αναβάθμισης του οδικού δικτύου στην κεντρική λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στη Γεροσκήπου γίνονται για την βελτίωση της ασφάλειας, υποστηρίζει ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός. Η διαχωριστική νησίδα που κατασκευάζεται, πρόσθεσε, γίνεται με βάση μελέτη και σχέδια που εκπονήθηκαν από τον φορέα κυκλοφοριακών μελετών. Ο κύριος Παλιός απέρριψε επικρίσεις που διατυπώθηκαν περί υποβάθμισης της εμπορικότητας του οδικού άξονα, σημειώνοντας ότι πάνω από τα όποια συμφέροντα προέχει η ασφάλεια των διερχομένων. Οι διευθετήσεις που γίνονται με την μεταφορά της στάσης λεωφορείων και τους χώρους στάθμευσης συνέχισε εξυπηρετούν αποκλειστικά τον στόχο της ασφάλειας των διερχόμενων οχημάτων και πετών πεζών. Σε τρίτη σύλληψη προχώρησε η αστυνομία στην Πάφο σχετικά με την υπόθεση ληστείας και επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης σε βάρος διανομέων φαγητού την 3η 18 Αυγούστου. Η σύλληψη άντρα 34 ετών προέκυψε μετά από μαρτυρία για το περιστατικό που διαδραματίστηκε στην περιοχή Μουτάλου. Τέθηκε υποκράτηση για 4 ημέρες από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Τα άλλα δύο πρόσωπα που συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση εξακολουθούν να τελούν υποκράτηση προς διευκόλυνση των ανακρίσεων. Σε ριζικές αλλαγές στο μοντέλο στελέχωσης των 114 ναυαγοσωστικών πύργων και στο σύστημα πιστοποίησης των ναυαγοσωστών προχωρά το Υπουργείο Εσωτερικών από το 2027 με στόχο την οριστική αντιμετώπιση των διαχρονικών ελλείψεων προσωπικού στις Κυπριακές παραλίες. Σε χθεσινή ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου με τους αρμόδιους λειτουργούς της υπηρεσίας για την διαχείριση των παραλίων, δόθηκαν οδηγίες για να επανεξεταστεί το καθεστώς της εποχικότητας των ναυαγοσωστών. Ειδικότερα το ενδεχόμενο κατάργησης της απασχόλησης τρίμηνης και τετράμηνης διάρκειας, όπου παρουσιάζεται σοβαρό πρόβλημα πλήρωσης των θέσεων σε αντίθεση με τις θέσεις απασχόλησης μεγαλύτερης διάρκειας που παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον. Παράλληλα, δόθηκαν οδηγίες για διεύρυνση του ωραρίου εργασίας των ναυαγοσωστών έως τις 7 το απόγευμα κατά τους μήνες αιχμής, δηλαδή τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Πρόταση για την δημιουργία γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος στην Πάφο θα εξετάσει ο νέος Επίτροπος Ηλίας Μυριάνθους. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι ένα μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου Περιβάλλοντος σχετίζονται με την Πάφο και τις προστατευόμενες περιοχές του ΑΚΑΜΑ. Με αφορμή τις καταγγελίες για την παραλία της Λάρας, ο κύριος Μυριάνθους τόνισε ότι είναι ευθύνη του κράτους και των αρμοδίων υπηρεσιών να επιβάλλουν την εφαρμογή της νομοθεσίας, η οποία απαγορεύει την χρήση ειδών σκίασης στη συγκεκριμένη παραλία. Ο νέος Επίτροπος Περιβάλλοντος συνεχίζει τις επαφές του με εκπροσώπους φορέων και χθες συναντήθηκε με τον Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων. Από την περασμένη εβδομάδα τα εινοποιεία άρχισαν να παραλαμβάνουν για εινοποίηση τις πρώιμες ποικιλίες σταφυλιών, αλλά η κατάσταση περιγράφεται απογοητευτική καθώς ο περονόσπορος έχει αφανίσει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής. Εκ μέρους της ομάδας παραγωγών εινοποιήσιμων ποικιλιών, ο Μύρος Γιάνγκου ανέφερε στο Ράδιο Κόσμος ότι στην καλύτερη περίπτωση οι παραγωγοί μπορούν να τριγύσουν το 50% της παραγωγής τους. Σε πολλές περιπτώσεις, είπε, δεν αξίζει τον κόπο να τριγυθούν τα αμπέλια. Ο κύριος Γιάνγκου κάλεσε την πολιτεία να καλύψει με αποζημίωση όλες τις ποικιλίες σταφυλιών για να μην θυματοποιηθεί κανένας, όπως είπε ο αμπελουργός. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε Μακαρίου Γεώργιος που βρίσκεται στην Νεαπόλεως 20 του τέρμα δρόμου Εκκλησίας Αποστόλου Παύλου στην Πάφο και Παναγιώτης Γαβριήλ Παναγιώτης που βρίσκεται στη Βασιλέως Στασίκου 1 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 με 4 μποφόρ και στα νότια παράλια το απόγευμα παροδικά μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο στα παράλια θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική ως βορειοανατολική και τοπικά μέχρι νοτιοανατολική ασθενής 2 με 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 25 στα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, αρχικά ασθενής 3 μποφόρ και σταδιακά ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν τοπικά μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 35 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 32 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Ράδιο Κόσμος.

Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο τελείωμα.

0: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Κρίσιμη και καθοριστική για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό θεωρείται η αυριανή συνάντηση του Προέδρου Χριστοντολίδη με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Κορμάν. Οι δύο ηγέτες θα έχουν την πρώτη του συνάντηση μετά την ιστορική επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο στις 28 και 29 Ιουλίου. Προηγήθηκε στις 20 Αυγούστου συνάντηση των διαπραγματευτών των δύο κοινοτήτων Μενέλαο Μενελάου και Μεχμέτ Ντανά. Στην ατζέντα της αυριανής συνάντησης αναμένεται να τεθούν τα κεφάλαια τα οποία συμφωνήθηκε ότι πρέπει να προωθηθούν ως προϋπόθεση για να συγκληθεί η διευρυμένη συνάντηση 5-1 από τον Αντώνιο Γκουτιέρες. Σε νέες επικριτικές δημόσιες αναφορές κατά της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς προβαίνει ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης όσον αφορά το πόρισμα για την υπόθεση με το βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία». Κάνει λόγο για προσαρμογή της ετιμιγορίας της αρχής σε εκείνη των λαϊκών δικαστηρίων και στην περιραίουσα ατμόσφαιρα. Κατηγορεί επίσης τον Μακάριο Δρουσιώτη και τους οπαδούς του μηδενισμού κατά την έκφρασή του ότι διαστερβλώνουν την αλήθεια. Την ίδια ώρα προσθέτει που η αρχή κατά της διαφθοράς απέρριψε στο σύνολό τους τους ισχυρισμούς για διάφθορα και αποαθέμητο πλουτισμό, οικειοποίηση χρημάτων ή περιουσιών ή των όποιων ζημιογόνων ενεργειών κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Νίκος Αναστασιάδης αναφέρει ότι το πόρισμα της αρχής υστερεί κατά πολύ των προσδοκιών του, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προϊόν ασυγνώστου αμέλειας με τραγικά λάθη των λειτουργών επιθεώρησης που οδήγησαν σε λαθασμένα συμπεράσματα. Ένας ακόμη θάνατος από πνιγμό καταγράφηκε χθες βράδυ στην Κύπρο. Σύμφωνα με την αστυνομία, 22χρονος Γερμανός ανασύρθηκε γύρω στις 9 χθες το βράδυ από πισίνα συγκροτήματος διαμερισμάτων στην επαρχία Μοχός του. Στο σημείο βρισκόταν μαζί με φίλο του. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τον 22χρονο και τον μετέφερε στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Μοχός του, όπου ο επικαθήκον γιατρός διαπίστωσε τον θάνατό του. 4 πρόσωπα συνέλαβε η αστυνομία σε σχέση με την υπόθεση εμπρισμού 3 οχημάτων, η οποία διαπράχτηκε χθες τα ξημερώματα στην επαρχία Λευκωσίας. Πρόκειται για 2 νεαρούς ηλικίας 20 και 21 ετών και έναν 24 ετών. Οι ύποπτοι συνελήφθησαν μετά από συντορισμένη επιχείρηση μελών του ΤΑΕ Λευκωσίας και αναμένεται να παρουσιαστούν αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Διάταγμα κράτησης για 3 ημέρες εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Μοχός του εναντίον 18χρονου, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κατοχής και κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν συνολικά 23 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, τα οποία έφεραν τον ίδιο συριακό αριθμό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών, μέλη του ΟΠΕ μετέβησαν σε υποστατικό που παρέλαβαν από υπάλληλο 2 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ. Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν, προέκυψε μαρτυρία εναντίον 18.

0: 27χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε στη συνέχεια από μέλη της αστυνομίας και συνελήφθη για αυτόφορο αδίκημα. Σε έρευνα σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμεινε, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν και άλλα χαρτονομίσματα των 50 ευρώ. Το Ιράν προσπάθησε να δολοφονήσει έναν από τους δύο γης του υποστήριξε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, χωρίς ωστόσο να επισέλθει σε λεπτομέρειες. Οι δηλώσεις του Νετανιάχου έγιναν σε Ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό, εξηγώντας πως η ασφάλεια που τους παρέχεται δεν είναι πολυτέλεια. Οι Times of Israel σχολίασαν πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τη συμφωνία με την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας Σιμπέτ σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας στους δύο γιους του, καθώς και στη σύζυγό του Σάρα, για τουλάχιστον 5 χρόνια, ακόμη και σε περίπτωση που ιτηθεί στις προσεχείς εκλογές. Ο Νετανιάχου δεν διευκρίνησε ποιος από τους δύο γιους του στοχοποιήθηκε. Ο ένας του γιος είναι 31 ετών και ζει στο Ισραήλ, ενώ ο δεύτερος 35 ετών και διαμένει τα τελευταία χρόνια στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί οι γονείς του Δημοτικού Σχολείου Τρεμηθούσας, εμποδίζοντας την μετακίνηση μίας από τις 4 λιόμενες αίθουσες του σχολείου. Η πρόθεση των τεχνικών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας ήταν να μετακινήσουν την αίθουσα για να καλύψουν ανάγκες άλλου εκπαιδευτηρίου και στο Δημοτικό Σχολείο της Τρεμηθούσας να χωρίσουν στα δύο μία από τις εναπομείνωσες λιόμενες αίθουσες για να καλύψουν τις ανάγκες. Εκ μέρους του Συνδέσμου Γονέων, η Κική Βιολάρη κατάγγειλε στο ράδιο Κόσμος ότι η αίθουσα που θέλουν να μοιράσουν στα δύο δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών και εκθέτει τα παιδιά σε σοβαρούς κινδύνους, καθώς δεν πληρούν διαγραφές ασφαλείας. Ανέφερε επίσης ότι για τη νέα σχολική χρονιά οι μαθητές του Δημοτικού αυξήθηκαν και δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες ούτε με τις υφιστάμενες αίθουσες, πόσο μάλλον αν μετακινηθεί και μία από τις 4 λιόμενες. Η απόφαση για τη μετακίνηση μίας από τις λιόμενες αίθουσες του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου του Τρεμηθούσας δεν δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία του σχολείου, υποστηρίζει από την πλευρά του ο πρώτος Υπαρχιακός Λειτουργός Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάφου Γιώργος Γελωρίδης. Ο κ. Γελωρίδης, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις των οργανωμένων γονέων, ανέφερε ότι η εκδήλωση διαμαρτυρίας αποτελεί αντίδραση μερίδας γονέων, σημειώνοντας ότι η απόφαση λήφθηκε με βάση τις πραγματικές ανάγκες του σχολείου αλλά και τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν για λιόμενες αίθουσες σε άλλα σχολεία. Όπως εξήγησε, στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο του Τρεμηθούσας φοιτούν 54 μαθητές και σήμερα υπάρχουν συνολικά 4 λιόμενες αίθουσες. Σύμφωνα με τον κύριο Γιαουλούριδη, αυτός ο αριθμός των λιόμενων αίθουσων είναι πέραν των δεδομένων που απαιτούνται για τη λειτουργία του συγκεκριμένου σχολείου. Τέταρτο πρόσωπο ηλικίας 18 ετών συνελήφθη σήμερα στην Πάφο στο πλαίσιο των ερευνών για υπόθεση ληστείας και επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης σε βάρος διανομέων που διαπράχθηκε στις 18 Αυγούστου. Σύμφωνα με την αστυνομία, εναντίον του 18χρονου εξασφαλίστηκε μαρτυρία και συνελήφθη στις 2:30 το απόγευμα. Για την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί άλλα 3 πρόσωπα τα οποία εξακολουθούν να τελούν υποκράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Η υπόθεση αφορά δικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, ληστείας και επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης. Ο ΕΟΑ Πάφου προωθεί την κατασκευή δικτύου αμβρίων υδάτων στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς παράλληλα με το αποχετευτικό. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Χαράλαμπος Πιντοκοπίδης επιβεβαίωσε στο ραδιοκόσμος ότι για το θέμα έχει κάνει επαφές με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στόχος, πρόσθεσε, είναι να υλοποιηθεί το έργο παράλληλα με το αποχετευτικό, ώστε να αποφευκθεί το ενδεχόμενο να σκάψουν τους δρόμους για δεύτερη φορά. Το πρόβλημα, είπε, είναι η κάλυψη του κόστους, το οποίο υπολογίζεται σε περίπου 6 εκατομμύρια, διότι δεν μπορεί να το υπομισθεί ο ΕΟΑ ούτε να εξασφαλιστεί από τη φορολογία των κατοίκων της περιοχής και πρέπει να καταβληθεί από το κράτος. Στις άμεσες προτεραιότητες του ΕΟΑ Πάφου είναι η αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στο νέο χωριό του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς. Το 70% των βλαβών που σημειώνονται στην περιοχή αφορούν το δίκτυο του νέου χωριού, το οποίο μέχρι τέλος του χρόνου θα αντικατασταθεί. Παράλληλα με ενέργειες του ΕΟΑ, αναμένεται μέχρι τέλος του χρόνου να ολοκληρωθεί και η σύνδεση της γεώτρησης στην Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς με τα ντεπόζιτα και το δίκτυο ίδρυυσης της κοινότητας. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις απαιτούν από το Υπουργείο Παιδείας την διασφάλιση του εργασιακού μέλλοντος των εκπαιδευτικών από τον κατάλογο διοριστέων που διαθέτουν αναγνωρισμένη προϋπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση, ώστε να μην θυγούν όσοι καλύπτουν πάγιες και ουσιαστικές ανάγκες. Απαιτεί επίσης την πλήρη θεσμική κατοχήρωση και άρση των αδικιών για τους αορίστου χρόνου εκπαιδευτικούς και αξιώνουν την αύξηση των μόνιμων οργανικών θέσεων. Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΕΛΜΕΚ, Ανδρέας Μαυράτσας, μιλώντας στο ραδιοκόσμο με αφορμή τη σημερινή σύσκεψη των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων εν ώψη των επαφών που θα έχουν με την Υπουργό Παιδείας, τόνισε ότι η κατάργηση του καταλόγου διοριστέων δεν μπορεί να γίνει χωρίς να διασφαλιστεί η στελέχωση των σχολείων. Ο Δήμος Πάφου διαθέτει κάμερες στους έξυπνους πυλώνες που εγκαταστάθηκαν στο πλαίσιο του έργου Smart City και είναι σε λειτουργία, επιβεβαίωσε στο ραδιοκόσμο ο Δημαρχεύων Άγγελος ο Νησιφόρου. Ωστόσο, πρόσθεσε, οι κάμερες αυτές δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις ευαίσθητες περιοχές στις οποίες καταγράφονται βανδαλισμοί. Ο κ. Νησιφόρου ανέφερε ότι είναι σε επαφή με τον ΕΟΑ και τους άλλους δημάρχους της επαρχίας προκειμένου να προωθήσουν μέτρα για την προστασία της δημόσιας περιουσίας και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Οι εργασίες αναβάθμισης του οδικού δικτύου στην κεντρική λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην Γεροσκήπου γίνονται για την βελτίωση της ασφάλειας, υποστηρίζει ο Δημάρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός. Η διαχωριστική νησίδα που κατασκευάζεται, πρόσθεσε, γίνεται με βάση μελέτη και σχέδια που εκπονήθηκαν από τον φορέα κυκλοφοριακών μελετών. Ο κ. Παλιός απέρριψε επικρίσεις που διατυπώθηκαν περί υποβάθμισης της εμπορικότητας του οδικού άξονα, σημειώνοντας ότι πάνω από τα όποια συμφέροντα προέχει η ασφάλεια των διερχομένων. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία του Γιώργου Μακαρίου που βρίσκεται στην οδό Νεαπόλεως στο τέρμα του δρόμου της Εκκλησίας Αποστόλου Παύλου και του Παναγιώτη Γαβρίλ στη Βασιλέως Στασίκου στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο στα παράλια θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 στα παράλια και στους 21 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο το απόγευμα θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 35 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 32 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 30 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημερωσή σας. Ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα

0: or lease for...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: στα Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

εκεί που ζήσαμε μαζί. Πως είμαι κακοτράχαλο το μαρίδι στραμμένο. Πως στις γυναίκες με έναν τρόπο ύπουλο μισώ. Κι ότι με αυτές να κοιμηθώ ποτέ μου δεν πηγαίνω. Ακόμα λένε πως τραβώ, χασίσαι και κοκό. Πως κάποιο πάθος με κρατεί φρικτό και συγχαμένο. Κι ολόκληρο έχω το κορμί με ζωγραφιές εσχρές. Ψυχαμερά παράξενες, βαθιά στιγματισμένο. Ακόμα λένε πράγματα φρικτά πάρα πολύ. Που είναι όμως ψέματα χοντρά και κατασκευασμένα. Κι αυτό που εστίχησε σε με, πληγές θανατερές. Κανείς δεν το μάθε, γιατί δεν το πάσε κανένα. Μα απόψε τώρα που έπεσε η τροπική βραδιά και φεύγουν προς τα δυτικά των μαραμπούντα σμήνη. Κάτι με σπρώχνει επίμονα να γράψω στο χαρτί εκείνο που παντοτινή, κρυφή πληγή μου εγίνει.

γαργαλικά με έβγαλε μια φωνή. Κοίτα μια εμένα να κοιτά με μάτι αγριεμένο και μια το πορτοφόλι μου. Μα απόμεινα κι εγώ ένα σταυρό απάνω τη σάνιδα κρεμμένο.

0: σώμα μου παιδεύει.
1: Λένε για μένα είναι αυτή εκεί που κάμαμε μαζί. Πως χρόνια τώρα με γυναίκα εγώ δεν έχω πέσει. Πως είμαι παλιωτόμαρ και πως τραβώ κουκό. Μα αν ήξεραν οι δύστιχοι θα μ' είχαν συγχωρέσει. Το χέρι τρέμει ο πυρετός, ξεχάστηκα πολύ. Ασάλευτο ένα μαραμπού στην όχθη να κοιτάζω. Κι έτσι καθώς επίμονα και εκείνο με κοιτά, νομίζω πως στη μοναξιά και στη βλακεία του μοιάζω.

της γειτονιάς μας ο τρελός. Όλα ανάποδα τα βλέπει μες του μυαλού του τον καθρέφτη. Μες του μυαλού του τον καθρέφτη. Πάει στις κηδείες και γελάει στα γεννητούρια. Πάει και κλαίει και όλα ανάποδα τα λέει. Και όλα ανάποδα τα λέει. Στους πλούσιους τους αριστοκράτες δεν τους μιλά, με το έτσι θέλω. Κι αλλού γυρνάει το κεφάλι, κι αλλού γυρνάει το κεφάλι. Όμως, στους ταπεινούς διαβάτες τους βγάζει αμέσως το καπέλο. Λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι, λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι. Θεέ μου,

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Άσε μισό λεπτό το cowbell να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
2: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
1: Κόφτε τώρα, παιδιά.
2: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
1: Σιγά ρε.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Radio Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης.
1: The Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
2: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95.2.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Около меня
1: дуэрота. Από αυτόν τον σταθμό.
2: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

0: Ονιάστο Παγκράτη.
1: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
2: The Island. Cyprus. The City. Paphos. The Radio. Cosmos 95.2 FM Stereo.

απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις απόψε άστρα

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό. Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.